0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

πει θυσίες και μόνο. Να σε λιώμα να χάνεις το δρόμο. Να ξεχνάς.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Βρει τη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Ξανά σε Μοναλίζα σε χαζεύω, σε λατρεύω. Πως είσαι αληθινή δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσο. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.
0: Γιατί

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές.
1: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
2: Μπέρμπε Coffee. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
1: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
2: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
1: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
2: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
1: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
2: Berbe Coffee. Τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
1: Berbe Coffee. Ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
2: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχουν, ήρθε ο καιρός

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: δύο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
3: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσω.

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου τύχη και

Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά? Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά?

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
2: Μπέρμπε Μπέικερι.
1: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
2: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
1: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
2: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
1: Με άριστους αρτοπιούς και ζαχαροπλάστε.
2: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφαιθείτε στην ειδονή της γεύσης.
1: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακοτηρό πιτά μας, τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
2: Μπέρμπε Μπέικερι. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
1: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130. Πολύκαστρο.
2: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343 022 481.
3: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
5: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδες εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεθι.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
7: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: ανέβουν μνήμες και εποχές.
1: Χάνω το κόσμο,
0: μα τον βρίσκω στην αφή σου. Και ζαλισμένο, ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες.
1: Σαν παιχνιδάκι,
0: ξεχασμένο στην αυλή σου.

0: επιλογές.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
6: Μπέρμπε Κόφι. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
5: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
6: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
5: Μεγάλη γκάμα σνακς και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
6: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
5: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
6: Berbe Coffee, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
5: Berbe Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
6: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
7: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
8: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 0 24 977.
7: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
8: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
7: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
8: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
7: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
8: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
8: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 0 24 977.
7: Κινητό 6944 258 337.
6: Η ροκ διάθεση μετακομίζει. Από Παρασκευή πάει Τετάρτη την ίδια ώρα, 9 το βράδυ. Πάντα στις επιλογές 102,8. Συντονιστείτε κάθε Τετάρτη στις 9 με τον Θανάση Ζλατάνο και τη ροκ διάθεση. Πάντα ροκ.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
2: Ράδιο επιλογές. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη, και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω, ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
4: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
3: Θα μάθεις. Δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious.
11: Joylicious.
10: Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
13: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
12: Τηλέφωνο 23430-24430.
10: Joylicious.
11: Joylicious.
0: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
14: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
15: Πήγαμε! Με το στόμα γεμάτο.
16: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές,
11: στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή και σώμα.

κάτσε λίγο.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Τρώσαν. Το ξέρεις.
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
5: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
6: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
7: Μπέρμπε Coffee, κάτι νέο και ιδιαίτερο, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
6: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
7: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
6: Μεγάλη γκάμα σνακς και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
7: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
6: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
7: Berbe Coffee, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
6: Berbe Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
7: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
8: Ράδιο Επιλογές.
9: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
10: Η ροκ διάθεση μετακομίζει. Από Παρασκευή πάει Τετάρτη την ίδια ώρα, 9 το βράδυ. Πάντα στις επιλογές 102,8. Συντονιστείτε κάθε Τετάρτη στις 9 με τον Θανάση Ζλατάνο και τη ροκ διάθεση. Πάντα ροκ.
11: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

ήσουν μόνη, που είχες χάσει από τα χέρια σου το τιμόνι, τα πατζούρια σου κλειστά και το κινητό σου πεταμένο στη γωνιά σαν τον εαυτό σου. Ξέχασες τις ώρες που γίνονταν σφαίρες, πως δεν έβγαινες από το σπίτι μέρες. Ξέχασες τις Κυριακές, τις μελάνες.

που έχει το χειμώνα και την αγκαλιά που είχες για κρυψώνα. Τι να πρωτοθυμηθώ από όλα για σένα, περασμένα είναι απλώς

0: ανάγκες.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, το άρωμα του ψωμιού της μαμάς με ξυπνούσε κάθε πρωί. Σήμερα αυτό το άρωμα το βρίσκω στο Berbe Bakery. Αληθινό, παραδοσιακό ψωμί, πίτες, γλυκίσματα και φούρνος με ιστορία και αγάπη. Μεγάλου Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-22481. Berbe Bakery. Παράδοση που συνεχίζεται κάθε μέρα.
5: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
6: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
7: Γιατί?
6: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
7: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
6: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
7: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
6: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Ρεσί, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
4: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
5: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
4: Τηλέφωνο 23 430 24 430. Joylicious.
6: Joylicious. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβίς, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23 43 0 24 414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Λευτεράκι, τα είδες?
9: Τι να δω ρε Ζωζό.
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
9: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
8: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
9: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
8: Τις κληρώσεις?
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Ράδιο Επιλογές.
13: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
14: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
14: Έχω εκστασιαστεί.
15: Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρε, φίλε.
15: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
16: Είναι στον αέρα.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
16: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
3: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
4: Ναι!
3: Καλό, ε!
4: Πολύ καλό!
5: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
8: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
9: Γιατί?
8: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματόδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
9: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
8: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
9: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
8: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
11: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
12: Ένα πεντόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
13: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
15: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
16: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
15: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
16: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Ένιωσα τον πόνο που μορφαίνει τη χαρά και έφτασα να πω όλα τα χόρτασα. Τα ζήσα, τα χάρηκα, τα γιόρτασα. Κι ήρθες κι ο

πίστεψα για μια στιγμή πως γέρασα. Μ' όλα αυτά που έζησα, που πέρασα. Ζήγιασα του έρωτα, τις λύπες, τις χαρές. Κι είδα ότι πόνεσα τις πιο πολλές φορές. Κι έφτασα να πω, φτάνουν τα βάσανα. Τα σβήσα, τα ξέχασα κι ανάσανα. Κι ήρθες κι όταν

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και θα πάμε και αυτό το δίωρο με το αγαπημένο μας, τουλάχιστον εμένα, δίωρο της ιστορίας των τραγουδιών με έντονη ερωτική διάθεση αυτή την εβδομάδα. Πώς να μην έχουμε όταν ξεκινάμε με Μαρινέλα, πρώτη φορά μεγάλος έρωτας, και έτσι θα συνεχίσουμε. Θα δούμε μεγάλα ερωτικά τραγούδια σε αυτή την εκπομπή. Τραγούδια που γραφτήκαν για μεγάλους έρωτες, τραγούδια που θα μας κάνουν να ξαναερωτευτούμε, άλλοι να θυμηθούμε και άλλοι απλά να συνεχίσουμε να ζούμε στο συννεφάκι μας.

μιλάμε για ερωτική φωνή, όταν μιλάμε για ερωτικά τραγούδια, δεν βγάζουμε ποτέ απ' έξω το Γιάννη Πουλόπουλο Γιάννης. Άλλωστε, δηλαδή, αλλιώς, αν δεν είναι τόσο ερωτικός, δεν θα το λέγανε Γιάννη, θα το λέγανε Γιώργο, ας πούμε. Έτσι, το λέω εξίδιον, κρίνω τα αλότρια τώρα, όποιος το καταλαβαίνει αυτό. Έτσι, θα συνεχίσω με άλλο ένα. Γιάννης Πουλόπουλος, αγάπαμε.

Και γιατί κάπου εδώ μπορεί να παρεξηγηθώ, δεν είναι ο Γιάννης Πουλόπουλος ο μόνος ερωτικός, κι άλλος ένας έχει το χρήσμα αυτό του ερωτικού τραγουδιστή, Γιάννης κι αυτός βέβαια, ο Γιάννης Πάριος.

Μια Μαρινέλα, δύο Γιάννηδες. Ορίστε πως έκλεισε το πρώτο ερωτικό ημίωρο της εκπομπής. Μια εκπομπή που δεν ξεχνάμε ότι είναι μια προσφορά του Mr. Γιάρης, πάνω από 3.000 ανταλλακτικά για το δικό σας το Toyota Yaris.

0: δύο επιλογές.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
3: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
5: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
4: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
4: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
5: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
5: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Κινητό 6944-258-337.
0: Δύο επιλογές.
6: Η ροκ διάθεση μετακομίζει. Από Παρασκευή πάει Τετάρτη την ίδια ώρα, 9 το βράδυ. Πάντα στις επιλογές 102,8. Συντονιστείτε κάθε Τετάρτη στις 9 με τον Θανάση Ζλατάνο και τη ροκ διάθεση. Πάντα ροκ.
7: Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι!
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα!
9: Joylicious.
10: Joylicious.
9: Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
12: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23430-24430.
10: Joylicious.
13: Joylicious.
14: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
14: Έχω.
15: Μετά θα πάνε
14: εξτασιαστεί.
15: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό!
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρετε!
15: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τζένι Βάνου, Μαρινέλα, Μρένα Κουμιώτη, φωνές μελωδικές, φωνές παλιές, φωνές που σε ταξιδεύουν, τραγούδια που σου φέρουν εικόνες, σε καθίζουν κάτω από το φεγγάρι. Έτσι θα συνεχίσουμε.

Πήρες του ερωτά σου τον πλανήτη, σε είδα εκεί βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αναδυόμενη Αφροδίτη. Μεσάνυχτα

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγαριά. Με κέρδισες του έρωτα τα

Δεν μιλάω πολύ σε αυτήν την εκπομπή και έτσι και φτάσαμε στο κλείσιμο της πρώτης ώρας, αλλά αυτά τα τραγούδια μεταξιδεύουν σε άλλες εποχές βραδινών ραδιοφώνων, αφιερώσεων, αγάπης, πιο απλών. Τώρα, αν μου πεις, το στέλνεις ένα στο Messenger, το ότι θες, τι να πω. Πάμε να πιούμε το θάνατο νερό.

0: Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
3: Μπέρμπε Κόφι. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
2: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
3: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
2: Μεγάλη γκάμα σνακς και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
3: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
2: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
3: Berbe Coffee, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
2: Berbe Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
3: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
6: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδεί ζωή σου.
7: Έλα παιδό. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ιστορίες των τραγουδιών. Ερωτικά τραγούδια σήμερα. Πιο ερωτικό και τι πιο αγαπημένο σε μένα, μιας και έτσι έχω μάθει πάντα, έτσι με δίδαξαν και έτσι ήταν πιο παλιά, να αγαπάς μόνο μία. Ερωτικά πάντα μιλάμε, γιατί εγώ είμαι της άποψης ότι η αγάπη μοιράζεται σε όλο τον κόσμο, όπως με τα παιδιά σου και με τα πάντα, αλλά ο έρωτας ποτέ.

σου χάνεις με τις ματιές σου, εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε,

Για μένα λοιπόν ο υπέρτατος ύμνος σε κομμάτι που μπορεί να αφιερώσει άντρας προς γυναίκα είναι αυτό που ακολουθεί, αυτό που ο Στράτος αφιερώσει στη δικιά του γυναίκα. Δηλαδή δεν νομίζω κάποια γυναίκα να της αφιερώσει αυτό, να το ακούσει, να το μελετήσει τι λέει και να μην λιώσει σαν το κερί.

Και προχωρώντας την εκπομπή, ερχόμαστε και σιγά σιγά στα πιο σύγχρονα ερωτικά τραγούδια, πιο σύγχρονες ερωτικές φωνές. Θέμης Αδαμαντίδης για μένα τεράστια ερωτική φωνή, τεράστια φωνή γενικά. Ο απόλυτος έρωτας, το απόλυτο ερωτικό τραγούδι.

0: βιογραφικό σου.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
3: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, το άρωμα του ψωμιού της μαμάς με ξυπνούσε κάθε πρωί. Σήμερα αυτό το άρωμα το βρίσκω στο Berbe Bakery. Αληθινό, παραδοσιακό ψωμί. Πίτες, γλυκίσματα και φούρνος με ιστορία και αγάπη. Μεγάλου Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-22481. Berbe Bakery. Παράδοση που συνεχίζεται κάθε μέρα.
4: Ράδιο Επιλογές.
5: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Είναι στον αέρα.
7: Είναι και στο διαδίκτυο.
6: Επιλογές FM.gr.
7: Είναι
6: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
8: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
9: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Εδώ είμαι λοιπόν για να κάνω ακριβώς αυτό, να προσέχω την καρδιά σας, να σας κουβαλάω με τα όνειρά σας και βέβαια με τα πιο αγαπημένα και ολοκένουργια ελληνικά τραγούδια εδώ για δύο ολόκληρες ώρες. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Κάζη, σε ποιο δρόμο είστε, σε ποια καρδιά είστε, σε ποιο ραδιόφωνο είστε, δεν ρωτάω, όλοι εδώ για τις επόμενες δύο ώρες θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.

Ψέματα, ψέματα από τον Νικηφόρο λοιπόν, και νομίζω ένα ψέμα που όλοι φοβόμαστε είναι το επόμενο από την Κατερίνα Λιόλιου. Ένα ψέμα στο λογαριασμό.

Η τρέλα όμως σε κάποιες περιπτώσεις μεγαλώνει. Σε ποιον αναφέρομαι? Στην Ανίτα Πάνια που πρόσφατα έσβησε 56 κεράκια. Δεν της φαίνεται καθόλου εδώ που τα λέμε. Και τι είπε, τι έγραψε μάλλον στη λεζάντα εκεί που κρατούσε τα δύο μπαλόνια με το 5 και το 6. Τα χρόνια περνάνε, η τρέλα μεγαλώνει. Και νομίζω αυτό είναι που μπορεί να μας σώσει κιόλας.

0: επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματώδης σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
4: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
4: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
4: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Κινητό 6944-258-337.
5: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
7: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
8: Ναι.
7: Καλό, ε.
8: Πολύ καλό.
9: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
10: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
11: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
7: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
12: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
13: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
14: Για ήλικους

0: Daily Couscous, εδώ είμαστε. Ξεκίνημα λοιπόν μέσα τη εβδομάδα, ξεκίνημα εκπομπή ενώ. Λένε ένα ζευγαρά, ολοκαίρι και τραγούδι, το ακούς αποκλειστικά εδώ, μαύρα φεγγάρια. Ετοιμάζονται και για opening
1: ναι,
0: εκείνη στο Vogue Club Athens. Οκτώ νομίζω, ναι.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Το μεταξύ, εμείς Παρασκευή δεν έχουμε εκπομπή. Πρωτομαγιά, εργατική πρωτομαγιά.
1: Ναι, και παιδιά, ετοιμαζόμαστε και για ένα τρίμηνο. Θα τα πούμε και στην πορεία. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε ένα μασούτι εδώ, στην παρέα μα.
0: Είναι στην παρέα μα, ένα μασούτι που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Ένα μασούτι που δεν σταματάει να σε εκπλήσει.
1: Ακριβώς.
0: Και να σου χαρίζει τις καλύτερες τιμές σε όλα τα προϊόντα.
1: Και στιγμές.
0: Και επίσης ένας μασούτης προσβάσιμο σε όλους. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Δεν είναι ακόμα και στις μέρες μας. Εμείς είμαστε εδώ και με τον καλύτερο τρόπο προσπαθούμε να σου κάνουμε οικονομία. Αυτό κάνουμε.
1: Ναι, παιδιά, αλήθεια.
0: Αυτή τη στιγμή κάνουμε το ρόλο της μαμάς σου. Σου λέει πρόσεχε, παιδί μου, τα λεφτά σου. Μην τα ξοδεύεις δεξιά και αριστερά.
1: Και μην ξεχνάτε ότι ο Παναγιώτης, παιδί, έχει κάνει οικονομικά, έτσι. Δηλαδή,
0: είμαι οικονομολόγος.
1: Είναι οικονομολόγος στην πραγματικότητα. Έχει πει ότι όλα είναι χρήματα. Όχι, δεν εννοείται αυτό. Τα πάντα όλα είναι συναλλαγή.
0: Όλα είναι, ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, σε ένα μόνο, αυτή είναι η Κέτη Γαρμπή που έρχεται. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουμε και ένα daily drop και έχουμε χαμό.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Δεν με αγαπούσες. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Daily Couscous. Ρίχνουν αυλαία, νομίζω, και ο Γιώργος Σαμπάνης με τον
1: Νίκο Μακρόπουλο.
0: Νομίζω την άλλη εβδομάδα, mm-hmm. όχι αυτή. Την άλλη εβδομάδα. Και μετά ανεβαίνουν Θεσσαλονίκη.
1: Χαμός. Χαμός. Τώρα στη Θεσσαλονίκη γίνεται ένας χαμός.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Τέσσερα σχήματα έχει αυτή τη στιγμή.
1: Έχει Νατάσα Θεοδωρίδου, Σάκη Ρουβά, έχει την Πεγκιζίνα.
0: Έχει Πανταζή Άντζελα και έχει και το Φέρι.
1: Και έχει και το Φέρι, ναι, χαμός γίνεται.
0: Τέσσερα σχήματα.
1: Και ανεβαίνει και αυτό, αλλά τέλειο.
0: Θα σταματήσει η Πεγκιζίνα.
1: Α, οκ. Okay.
0: Νομίζω η Πεγκιζίνα σταματάει στις 15-16.
1: Από το Μοναλίζα.
0: Από το Μοναλίζα, γιατί για ένα μήνα ήταν, στους 5 εβδομάδες θα κάνουν.
1: Mm-hmm.
0: Θα σταματήσουν και θα ξεκινήσει ο Σαμπάνης. Αλλά νομίζω ότι επίσης είναι limited και τη Νατάσα Θεοδωρίδου με τον Σάκη Ρουβά.
1: Ξεκινάει και εκεί νωρίς επίσης, να το πούμε και αυτό.
0: Μπράβο, πολύ ωραίο.
1: Ξεκινάνε και εκεί νωρίς.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πες και θα έρθω, Χρυσή Ταγκαγκούτη, και ερχόμαστε.
2: Που γυρνάς, πες και θα.

0: ζήσαμε δεκαλή.
1: Αυτή είναι η Αναστασία Βρέχη. Ένα αντίλικο κουσίνη στην παρέα σου.
2: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε και για ένα τρίμερα εκεί φωτιά, να τα λέμε και αυτά, γιατί τώρα έχουν ξεκινήσει.
1: Θα πας πουθενά?
2: Ναι, θα πάω πουθενά. Όχι, θα πάω για ένα μόνο
1: ημέρο.
2: Κάτι
1: γενέθλια είχες.
2: Έχω τα γενέθλια της κολλητής μου το Σάββατο, ναι, και θα είναι χωρίς παιδιά, οπότε αυτό είναι μαγικό, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά θα πάω ένα μόνο ημέρο στην Κέρκυρα.
1: Άω.
2: Ναι, θα πάω δηλαδή το Σάββατο. Ίσα για μια δουλειά και θα γυρίσουμε. Ναι, και θα γυρίσουμε.
1: Εγώ και εγώ θα πάω ταξίδι. Απλά στην ουσία θα πάω Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή πρωί επιστρέφω. Η Κυριακή απόγευμα θα είμαι σπίτι μου δηλαδή.
2: Α, πού θα πάω? Ταξίδι, έξω.
1: Ταξίδι, ναι, ναι, ναι.
2: Α, κλασικό σπίτι.
1: Ταξίδι.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του. Του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους.

0: εκείνος που για σένα.
1: Daily Couscous.
2: Ραδιο επιλογές.
3: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
4: Λευτεράκι, τα είδες!
5: Τι να δω, ρε Ζωζό!
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου! Ε, πού πήγαιναν, κομβόι!
5: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
4: Θα μάθεις! Δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις!
4: Τι σκληρώσεις!
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος. ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
9: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ράδιο Επιλογές.
10: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
11: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
12: Όχι, τι?
11: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
12: Οπ, τώρα με έψησες.
11: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
12: Wait, έχει και αλμυρές.
11: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
12: Πες μου κι άλλα.
11: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
12: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
11: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
12: Πάμε τώρα.
13: Joylicious.
14: Joylicious.
13: Where joy becomes delicious.
15: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
16: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
15: Τηλέφωνο 23430 24430.
14: Joylicious.
17: Joylicious.
18: Είναι στον αέρα.
19: Είναι και στο διαδίκτυο.
18: Είναι και στο διαδίκτυο.
19: Επιλογές FM.gr.
18: Είναι κομμάτι της ζωής μας.
19: Ράδιο
18: Επιλογές 102,8.
1: Daily Couscous.

μοναστηράκι αναφιώθηκα μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, έναν τελικούς κούς είναι εδώ. Να πούμε ότι η αυλαία έριξε και η Ελένη Φουρέρα, τελείωσε στο Λόχαν το Σάββατο που μας πέρασε. Εντάξει, είχαμε γενέθλια, γιατί έχει γενέθλια ο βαφτισμιός μου. Και επειδή τον έχουμε βαφτίσει μαζί με την Ελένη, της λέω, δεν θα πας να ετοιμαστεί για το μαγαζί. Άστα, μου λένε και τελευταία μέρα σήμερα και...
1: Τι ήταν συγκινημένη.
0: Ναι, εντάξει, έκλεισε ένα κύκλο τώρα αυτό. Αν και του χρόνου θα είναι στο Λόχαν.
1: Αυτό ήθελα λένε. Να...
0: Απλά ξέρω ότι την πιέζουν για να βάλει διήμερα, γιατί είναι μία μέρα την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή παράλληλα ετοιμάζει και άλλα πράγματα, δεν ξέρει αν μπορεί να το σηκώσει να είναι τόσες μέρες.
1: Τι εννοείς άλλα πράγματα.
0: Θα δεις.
1: Επαγγελματικά.
0: Επαγγελματικά. Η Αλληλούια, η Ελένη Φουρέιρα.
1: Μάλιστα.

0: καψούρα έχω. Μια καψούρα έχω. Αυτό είναι ο Χρήστος Αντικά, ή έναν τέλικο σκουσίνη στην παρέα σου σταθερά.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Εδώ είμαστε.
1: Καλή, παιδιά, εντάξει. Okay, ο κόσμος έχει δίκιο. Mm. Δηλαδή, εσύ ξέρεις μερικά πραγματάκια και τα πετάς έτσι και μετά δεν συνεχίζεις. Okay.
0: Είμαι αυτός ο κακός ο άνθρωπος.
1: Παιδιά, είναι αυτός ο κακός ο άνθρωπος. Ναι, να ξέρετε ότι δεν ισχύει μόνο για εσάς. Αυτό ισχύει και για μένα. Δηλαδή, και σε μένα το κάνει αυτό. Να κάτσεις να περιμένεις. Το κάνει σε όλους. Γιατί όμως. Γιατί είναι και τάφος.
0: Τι να κάνω, μα, να σου πω κάτι, μου εμπιστεύονται κάτι. Τα πάνω τα λέω.
1: Το κάνει σε όλους. Γιατί όμως. Γιατί είναι και τάφος.
0: Τι να κάνω, μα, να σου πω κάτι, μου εμπιστεύονται.

0: Οπότε, αν εγώ είμαι σωστός, θεωρώ ότι νομοτελειακά δεν συμβαίνει, αλλά έτσι το πιστεύω εγώ.
1: Είναι μια άλλη ιστορία.
0: Χατήρι από δέσμευα με Κωνσταντίνο Αργυρό.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό, εν τω μεταξύ, επειδή ακούσαμε προηγουμένως και Δέσποινα Βανδύ με Αργυρό, τελειώνουν 23 Μαΐου εκείνη, από ό,τι είδα.
1: Και θα κάνουν κάτι άλλο, θα υπάρξει κάτι άλλο μετά.
0: Τι εννοείς?
1: Εννοώ ότι θα πάνε. Πού είναι
0: μαζί?
1: Πάνε, ναι, όχι.
0: Μαζί, όχι.
1: Ναι, όχι, θα πάνε. Πού να πάνε.
0: Και είχα να ακουστεί ότι μπορεί να πάνε και του χρόνου μαζί. Δεν το βλέπω, να σου είμαι ειλικρινής. Εντάξει, ο Αργυρός κάνει και τις πέμπτες κάποιες. Τέσσερις πέμπτες έχει κάνει ένα άλλο διαφορετικό κόνσεπτ, πιο συναυλιακό σε μαγαζί. Το οποίο είναι στο Hotel Hermou.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω το Hotel Hermou το μικρό, το παλιό της Άννας Βύση, αλλά όχι, είναι το Hotel Hermou το καινούριο, το τελευταίο τέλος πάντων που ήταν.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λες να υπάρχει κάποια. Να σημαίνει κάτι αυτό.
0: Δεν ξέρω. You never know.
1: Το ταιριάζει.
0: Είσαι υπέροχη, νομίζω μου ταιριάζει, ναι, που λέει το τραγούδι.

0: Ράδιο Επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowther. Αυτό και τέλος.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
4: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Ένα τελικό σκουζί είναι εδώ. Αυτά τα χείλη, αυτός είναι ο Νίκος Απέργης.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Με Παναγιώτη Σίμωνα κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Και θέλω να σας πω κάπου εδώ ότι ο Μασούτης είναι πάντα δίπλα μας, εδώ στην παρέα μας και στη συντροφιά μας. Ένας Μασούτης για εσάς, για το τρίμερο που έρχεται. Γιατί έχω βρει εδώ πέρα όλα αυτά τους πιο hot προορισμούς που θα φύγει ο κόσμος να πάει για τα τρίμερα. Οπότε να πάτε να γεμίσετε σακούλες, γιατί πολλά Airbnb παίζουν.
0: Έτσι.
1: Και να πάτε στο Μασούτη, παιδιά. Αν έχετε και τη μάσκα, βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι.
0: Καταρχάς, επίσης μπορείς να βρεις και Μασούτη εκεί που θα είσαι. Μέσα από το δραστικό χάρτη, το application, να δεις εκεί που βρίσκεσαι, ποιος Μασούτης είναι πιο κοντά σου. Έχεις και ίντερνετ σε όλο το κατάστημα μέσα από την εφαρμογή. Τι άλλο χρειάζεσαι.
1: Παιδιά, δεν χρειάζεται, ακριβώς, δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα.
0: Τα έχεις όλα και σε Ferries.
1: Μπράβο, Παναγιώτη. Θα πάμε ξεκινήσει τη δεύτερη ώρα τώρα.
0: Πάμε να ξεκινήσει. Εξηγήστε μου λοιπόν, Real Nido, και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι το Σούσουρο, αυτή είναι η Ανδρομάχη. Τέλικου στο Facebook, τέλικα το Παύλα.
1: Κούσουρο.
0: Daily κάτω παύλα κούς, κάτω παύλα κούς στο Instagram, daily κούς κούς 2 στο TikTok. Εδώ είσαι, λοιπόν, και στέλνεις τις ωραίες σου, έτσι.
1: Προτάσεις.
0: Λοιπόν.
1: Και για τον Παναγιώτη να διαλέξει το πιο δύσκολο, ας πούμε, για να
0: ξεκινήσει. Όχι, είναι πανεύκολο.
1: Ναι, ναι, ξέρω.
0: Θα σε πάω στο 2009.
1: 9!
0: Ναι, άντρας καλλιτέχνης, λοιπόν. Το έχει γράψει ο Αλέξανδρος Βουραζέλης σε στίχους του Δημήτρη Τσάφα.
1: Α, να είναι καλά. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου.
0: Αλήθεια ή ψέμα. Πες το όνειρο μου. Το είδα. Μοιραίο για μένα. Το βλέπω αυτό. Αλήθεια ή ψέμα.
1: Αλήθεια, μόνο.
0: Τα μάτια σου παγίδα.
1: Παγίδα.
0: Μοιραίο για μένα. Το σ' αγαπώ. Αλήθεια ή ψέμα. Και εγώ δεν το ελέγχω. Πιο πάνω από μένα η αγάπη αυτή. Αλήθεια
1: ή ψέμα, ναι, ξέρω.
0: Ψέμα,
1: ναι, ναι.
0: Άλλη φορά δεν έχω έτσι όπως εσένα ερωτευτεί. Σε πάω και στη γέφυρα.
1: Γέφυρα ακούω.
0: Είναι ο τρόπος που κοιτάζεις. Και έτσι απλά με επηρεάζεις. Είναι ο τρόπος που κοιτάζεις και το έχεις μόνο εσύ. Ένα βλέμμα σου μονάχα.
1: Το ρεφρέν είναι αυτό.
0: Και στον ουρανό με φτάνεις. Άλλη μια καρδιά και νάχα.
1: Ναι, ναι.
0: Θα στην έδινα.
1: Συγγνώμη, άνδρας μου είπες καλλιτέχνης. Είναι ανεβαστικό, έτσι.
0: Του 2009, ναι.
1: Είναι, έτσι, κάνει επιτυχία.
0: Ναι.
1: Κάνει τώρα, αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή τη στιγμή εννοείς αν έχει σουξέ.
1: Ναι, τώρα.
0: Δεν είναι ούτε ο Θοδωρής Φίλης ούτε η Κατερίνα Λιόλιου. Είπαμε αυτοί οι δύο κάνουν μεγάλη επιτυχία.
1: Ήταν στα γενέθλιά σου.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν ήταν στα
0: γενέθλιά.
1: Μάλιστα. Άκου, Παναγιώτη μου, κοίταξε να το συζητήσουμε. Γενικά αυτές τις μέρες είναι λίγο δύσκολες.
0: Ναι, ενώ τις άλλες το βρίσκει κατευθείαν. Με ξέρω να τραγουδήσω τη γέφυρα. Είναι σαν να κλέβω εκκλησία.
1: Ναι, όντως, μπορείς να μου ξαναπες λίγο τη γέφυρα τουλάχιστον.
0: Είναι ο τρόπος που κοιτάζεις. Και έτσι απλά.
1: Με επηρεάζεις.
0: Είναι ο τρόπος που κοιτάζεις. Και τον έχεις μόνο εσύ.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Ένα βλέμμα σου.
1: Μονάχα.
0: Και στον ουρανό με φτάνεις. Άλλη μια καρδιά και νάχα θα στην έδινα.
1: Μου έχει πάρει και το κινητό και δεν μπορώ να δω τι στέλνετε. Δεν μπορώ να το βρω. Δεν μπορώ να το βρω, ρε παιδάκι μου. Μπορείς να μου το τραγουδήσεις πριν μου πεις οτιδήποτε.
0: Είναι ο τρόπος που κοιτάζεις. Δεν το έχω τώρα.
1: Το ρεφρέν μπορείς να μου πεις το ρεφρέν.
0: Αν μου σου πω το ρεφρέν, θα σου πω το τραγούδι.
1: Για πες.
0: Το φωνάζω. Με καμία δεν σ' αλλάζω. Σ' αγαπάω, στο φωνάζω. Στην καρδιά μου είσαι εσύ, μία και μοναδική. Γιάννης Πλούταρχος, το φωνάζω. Είναι από το δύσκολο λεπτομέρειες. Ρε παιδί μου, μα και εσύ, εκκλησία κλέβω πια.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Δεν ήταν και το αχ κορίτσι μου.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Έχει γίνει πια άραχα γόρι μου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Ρεμπέτικο από Απόν, εδώ είμαστε. Ένα αντίλη κουσκούς είναι στην παρέα σου σταθερά μέσα της εβδομάδας, 29 του Απρίλη. Αύριο αποχαιρετάμε και τον Απρίλιο.
1: Ακριβώς.
0: Για να υποδεχθούμε την άνοιξη, πρωτομαγιά. Δεν ξέρω αν θα πάτε να μαζέψετε λουλούδια να φτιάξετε στεφάνια. Εγώ πάντα ήταν η χειρότερη μου εποχή αυτή.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχω αλλεργία.
1: Ναι, συγγνώμη. Πού να πήγαινες εσύ να μαζέψεις λουλούδια για να φτιάξεις στεφάνια,
0: ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά, να σας πω πάντως ότι γενικά πάρα πολύ Πελοπόννησο θα παίξει από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Και επίσης, άμα θέλετε οικονομικές επιλογές, μπορείτε να επιλέξετε και ανάμεσα και έτσι λίγο πιο κοντά στην Αττική. Δηλαδή, τύπου Λουτράκι, Κιάτο, Ξυλόκαστρο, αυτά παίζουν πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Που είναι έτσι και ναύπλιο.
0: Τα δύο νησάκια, το Αγκίστε και η Έγινα.
1: Και αυτά παίζουν πάρα πολύ. Η Έγινα είναι φοβερό που έχει πάρα, πάρα πολλούς μόνιμους κατοίκους. Πάρα πολλούς. Όσους κατοίκους μόνιμους δεν έχει,
0: έχει
1: πολύ...
0: διασύνδεση. Πόση ώρα από την. Μία ώρα δεν είναι το. Με το...
1: Τίποτα. Σκέψω ότι υπάρχει. Εγώ ξέρω άνθρωπο ο οποίος μένει στην Έγινα, παίρνει το καράβι, έρχεται στην Αθήνα, δουλεύει, παίρνει το καράβι και επιστρέφει πίσω στην Έγινα. Φοβερό.
0: Εντάξει, αυτό όμως σίγουρα χαλάει από τη ζωή του ένα τρίωρο.
1: Ναι, είναι ένα τρίωρο, αλλά σκέψω όμως την ποιότητα της ζωής που κερδίζει εκεί πέρα. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να χαλάμε ένα τρίωρο στην κίνηση.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Πήγαινε έλα. Οπότε αυτό χαλάει τη γαλλία.
0: Εντάξει, αν δουλεύει επειδή μου στον Πειραιά, σου λέω ένα
1: σίγουρα,
0: παράδειγμα, είναι
1: σίγουρα,
0: που βολεύει πάρα πολύ, ναι, το συζητώ.
1: Ναι, όντως.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
4: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
4: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
4: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Κινητό 6944-258-337.
5: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
6: Μπέρμπε Μπέικερι.
5: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
6: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
5: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
6: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
5: Με άριστους αρτοπιούς και ζαχαροπλάστε.
6: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφαιθείτε στην ειδονή της γεύσης.
5: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακοτηρό πιτά μας, τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
6: Μπέρμπε Μπέικερι. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
5: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης, Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
6: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343-022-481.
1: Ράδιο Επιλογές.
0: Είναι στον αέρα.
7: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
2: Daily Couscous.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, έναν τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν και συζητάμε για τις πρωτομαγίες, συζητάμε για την ποιότητα ζωής, συζητάμε. Μόνο καλοκαίρι δεν έχουμε ξεκινήσει, συζητάμε για τις διακοπές.
1: Έχεις κλείσει τίποτα.
0: Εγώ θα πω σε αμοργό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Το καλοκαίρι. Τώρα που λες αμοργό. Το καλοκαίρι. Αντιλαμβάνομαι να έχει παιδί μου ένα μέρο και δεν σε ελκύει να πα και κάπου αλλού. Να πα ξέρω σε ένα μέρο.
0: Σου είμαι πολύ ειλικρινή, νομίζω το έχω ξαναπεί, αλλά θα το πω και πάλι. Με ελκύει πάρα πολύ. Απλά θα σου πω. Για μένα είναι οριακά μια ταλαιπωρία.
1: Okay.
0: Γιατί θα ξοδέψω πάρα πολλά χρήματα και θα πάω κάπου που είναι πάρα πολύ overcrowded.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλοί κόσμος. Τα νησιά είναι υπέροχα τα δικά μας. Απλά όντας ένας άνθρωπος που ζω σε νησί, δεν τα χαίρεσε τα νησιά τον Αύγουστο, που εγώ έχω άδεια, ας πούμε, μαζεμένη. Οπότε λέω χίλιες φορές να πάω στην Αμοργό, που είναι ένα μέρος που είναι το σπίτι μου. Έχω την άνεσή μου.
1: Έχεις δίκιο,
0: έχω τους ανθρώπους που τους γνωρίζω χρόνια. Οπότε θα πάρω τηλέφωνο. Δεν το λέω τώρα ψωνίστηκα, αλλά θα πάρω. Αυτούς τους ανθρώπους έχω μεγαλώσει μαζί. Έχω πάει σχολείο μαζί τους.
1: Δηλαδή,
0: οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή έχουν τα μαγαζιά είναι συμμαθητές μου περισσότεροι. Σου πάρω τηλέφωνο, πω Δημήτρη, θα έρθω τα δύο ώρα. Κράτα μου ένα τραπέζι. Κρατήσω ο Δημήτρης. Ή θα σκιστούν, επειδή μου να με εξυπηρετήσουν, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που με ξέρουν πάντα.
1: Είσαι δικός τους άνθρωπος.
0: Και θα είμαι πάντα εκεί. Ενώ ένας. Δεν λέω ότι δεν εξυπηρετούν τους άνθρωπους τους άλλους, αλλά επειδή μου ήταν ένα άνθρωπο που τον ξέρει τόσα χρόνια και είναι κάθε χρόνο εκεί, σαφέστατα θα το προσπαθήσει να τον εξυπηρετήσει με ένα καλύτερο τρόπο και να τον φτιάξει. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω και οι άνθρωποι που έρχονται και τους φιλοξενώ ή έρχονται διακοπές στην Αμοργό και κάνουμε παρέα, περνάνε καλά.
1: Για το Δημήτρη.
0: Γιατί, όχι για το Δημήτρη, ρε, γιατί ξέρω ότι επειδή μου πάμε πέντε σε πέντε πράγματα και ξέρω ότι θα μας περιποιηθούν. Θα πάρω ένα τηλέφωνο πιο πριν, ξέρεις, κράτα μου ένα τραπέζι εκεί πέρα. Δεν θα πάω να πάρω τη σειρά κάποιου ανθρώπου. Κατάλαβες, Δημήτρη,
1: τους ανθρώπους. Το ξέρω, το ξέρω.
0: Αλλά ξέρεις πολλούς, πάνω σκιάμους.

0: Ολοκαίρον και τραγούδι, αυτή είναι η Μορφούλα Ιακωβίδου. Αχαριστία, να το πει, έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης σε στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια. Και έχετε στείλει αρκετά μηνύματα.
1: Για το Δημήτρη Σταμοργό.
0: Για το, ναι, για το ναι. θέμα αυτό.
1: Παντρεμένος.
0: Παντρεμένος με δύο παιδιά.
1: Okay.
0: Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ψαράδικο.
1: Ψαράδικο,
0: ναι.
1: Αλήθεια.
0: Πολύ πολύ ωραίο. Oh. Είναι πάνω στη θάλασσα, είναι πάνω στην παραλία.
1: Η Αμοργός, τώρα μπορώ να πω και τεράστια βλακεία.
0: Είναι στις Κυκλάδες.
1: Ναι, καλά. Δεν είναι κοντά στα Κουφονίσια.
0: Είναι δίπλα.
1: Είναι δίπλα.
0: Δηλαδή με σκάφος, ιδιωτικό, ναι. κάνεις ένα μισά ώρα 40 λεπτά.
1: Okay.
0: Εκτός αν έχει καιρό που θα κάνει λίγο παραπάνω.
1: Εντάξει, είναι ένα... έχει πάει όμως.
0: Στα Κουφονίσια.
1: Ναι, ναι.
0: Η φίλη μου η Ράνια, αγωνιστικό χαιρετισμό στο Ρανάκι, με τον Νικόλα έχουν ένα πολύ ωραίο σκάφος και πηγαίνουμε πολλές φορές και πηγαίνουμε τύπου εκδρομή. Πηγαίνουμε, κάνουμε τον μπάνιο μας, πηγαίνουμε, τρώμε. Δεξιά, επειδή έχουν εκεί το καταφύγιο για τα σκάφη, έχουν και εγκαταστάσεις που κάνεις τον μπάνιο σου κτλ. Έχουμε πάρει λοιπόν, παίρνουμε τα φρόντρα σε πηγαίνουμε γυμναστήριο και τις πετσέτες μας και πηγαίνουμε μετά τον μπάνιο, κάνουμε τον μπάνιο μας στο κανονικό και ξανακεντρινόμαστε με τα ωραία μας τα ρουχαλάκια και πηγαίνουμε και τρώμε. Και τρώμε και πολύ ωραία γιατί έχει πολύ ωραία. Πολύ ωραίο φαγητό
1: και
0: εκεί
1: είναι
0: πέρα.
1: Και πολύ καλύτερα εκτός γιατί στο Κουφονίσια δεν βρίσκει και τίποτα. Δηλαδή κάνεις αυτό που θες να κάνεις και μετά γυρίζεις πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και γυρίζεις, δηλαδή μπαίνεις στο σκαφάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε, δηλαδή συνήθως φεύγουμε για να καταλάβεις 2.30-3.
1: Ναι, ναι.
0: 9 ώρα είμαστε πίσω.
1: Τέλειο.
0: Και τα έχουμε κάνει όλα.
1: Τέλειο.
0: Και πολλές φορές επειδή και στην παραλία γίνεται ένας χαμός, καθόμαστε αρόδου και κάνουμε τη βουτιά μας πολύ ωραία.
1: Τέλειο.
0: Είπες, ο Δωρής Φέρης και ερχόμαστε.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Έτσι, φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν Μελένα Ζευγαρά. Ένα τραγούδι που το ακούς πρώτα εδώ. Δεν θέλω να ξεχνάς, αύριο ολοκένουργιο επεισόδιο Βίδικας με το Χάρη Ρώμα.
1: Έρχεται.
0: 12 η ώρα βγαίνει στο YouTube κανάλι του Daily Couscous. Και φυσικά θα το ακούσεις μέσα από το Daily Couscous, από την εκπομπάρα μας.
1: Αυτό ήτανε. Εμείς κάπου εδώ σας χαιρετάμε δηλαδή.
0: Αυτό θα τα πούμε εδώ. Παρέα και παρέα με το Χάρη Ρώμα. Ναι. Την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα.
1: Bye. Έπεσα.

όταν φεύγω εγώ. Έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να δω. Κι αν μου λες πως

0: δύο επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματώδη σε απίστευτες free shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Πήγαμε! Με το στόμα γεμάτο.
4: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
5: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
6: Ναι!
5: Καλό, ε!
6: Πολύ καλό!
7: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου!
8: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
9: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
5: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ. Επιλογές FM 102,8.
11: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
12: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
13: The New Music Show with Gianni Buzica.
14: My name is Benson Boone.
15: Hey, this

0: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 6 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Άνιμα Μελίσσα, Zerb με Ρίτα Ώρα και το τραγούδι της Εστονίας στην Eurovision. Επίσης θα πάμε 30 χρόνια πίσω στο 1996 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Κατσάι και Pinky.

Αυτές ήταν οι Cat's Eye μετά τη μεγάλη επιτυχία Gabriella. Έρχονται με ένα τραγούδι που δεν νομίζω να κάνει και πολύ μεγάλη επιτυχία. Pinky Up στο New Music Show. Και περνάμε τώρα σε μια συνεργασία που ορίζει το μέλλον της μουσικής και του visual art. Ο Anima, ο άνθρωπος που άλλαξε τα δεδομένα στα live shows, συναντά την απόλυτη K-pop queen, την Lisa από τις Blackpink. Το Bad Angel μιλάει για την πάλη ανάμεσα στο καλό και στο κακό, για τον πειρασμό και την σκοτεινή πλευρά που όλοι κρύβουμε μέσα μας. Κυκλοφόρησε πριν το headline set του Anima στο Coachella, το οποίο μας εντυπωσίασε με τα οπτικά εφέ του. Το ψηφιακό visual που συνοδεύει το κομμάτι, ένας κυβερνοπάνκ άγγελος με τα χαρακτηριστικά της Lisa, κόστησε μήνες δουλειά σε 3D Studios. Ο Anima χρησιμοποιεί NFT τεχνολογία για τα visuals, κάνοντας κάθε του κυκλοφορία ένα συλλεκτικό κομμάτι ψηφιακής τέχνης. Με αυτή τη συνεργασία, η Lisa γίνεται η πρώτη K-pop solo καλλιτέχνητα που μπαίνει επίσημα στον κόσμο της Afterlife, της εταιρείας του Anima, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για το λεγόμενο K-Techno. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Και Don't Say Her Name στο New Music Show και συνεχίζουμε τώρα με μια καλλιτέχνηδα που έχει το χάρισμα να μετατρέπει το συνέστημα σε απόλυτη δύναμη. Αν το όνομα Norma Jean Martin σας θυμίζει κάτι, είναι γιατί η φωνή της έχει ντύσει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων ετών. Σήμερα όμως η προσοχή είναι στραμμένη αποκλειστικά πάνω της και στο ολοκένουργιο Encore Big Dreamers. Μιλάει για την φιλοδοξία, την επιμονή και τη μαγεία του να κυνηγάς τα μεγάλα σου όνειρα, όσες φορές και αν χρειαστεί να ανέβεις στη σκηνή. Αυτή είναι η αρχή μιας νέας εποχής για την Norma Jean Martin, όπου η τέχνη θα έχει προτεραιότητα. Η ίδια θέλει να μείνει πιστή στο όραμά της, το οποίο είναι να ξεφύγει από τις πολλές συνεργασίες και να βγει αυτή μπροστά. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

0: Ούτε. Ράδιο επιλογές.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τι σκληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
0: Ράδιο επιλογές.
7: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
9: Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
12: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23 430 24 430.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
13: Η ροκ διάθεση μετακομίζει. Από Παρασκευή πάει Τετάρτη την ίδια ώρα. 9 το βράδυ. Πάντα στις επιλογές 102,8. Συντονιστείτε κάθε Τετάρτη στις 9 με τον Θανάση Ζλατάνο και τη ροκ διάθεση. Πάντα ροκ.
14: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
15: Hi all, this is Rosalia.
16: Hey guys, it's Camila Cabello.
17: Hi, this is Shakira.
18: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
19: Hi, this is Adele.
20: Hey, it's Taylor Swift.
21: Hey, it's Miley Cyrus.
22: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
14: Γιάν Μπουτζίκας.
23: New Music Show.
14: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
24: What's up, Greece? I'm Armin van Buuren.

Το δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτό ήταν το Power Play, το κομμάτι που ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ο Armin Van Buuren συνεργάζεται με τον RG και τον Marlo Rex. Ήταν το Like a Child. Και η ιστορία πίσω από το If It's Not Love είναι πιο απλή από ό,τι φαίνεται. Όλα ξεκίνησαν με ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram. Η Ρίτα Ώρα επικοινώνησε με τον Zerb αφού άκουσε το track του Space κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού της στην Ιταλία. Το μήνυμα εξελίχθηκε σε συζήτηση και η συζήτηση σε συνεργασία. Λίγους μήνες αργότερα γεννήθηκε το τραγούδι τους. Η Ρίτα Ώρα ηχογράφησε τα φωνητικά στο Παρίσι ανάμεσα στα γυρίσματα μιας ταινίας δράσης, ισχυριζόμενη ότι η αδρεναλίνη της ταινίας την βοήθησε να δώσει περισσότερη ένταση στο τραγούδι. Πρόκειται για μια παραγωγή σχεδιασμένη για τα dance floors και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Avalon Rockstone και Vertigo στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1996, όταν το Fast Love του George Michael ήταν το δεύτερο single από το τρίτο του album Older. Η πρώτη εκδοχή του είχε bossa nova ρυθμό, ενώ ο John Douglas δημιούργησε μια νέα ενορχίστρωση, φέρνοντάς το στην τελική του μορφή. Όταν όμως ήταν σχεδόν έτοιμο, ο George Michael αποφάσισε να προσθέσει στοιχεία από το Forget Me Nots της Patrice Russian. Αυτή ήταν η αιτία για άλλες δύο εβδομάδες στο στούντιο, γιατί αντί να πάρουν sample από το track, η ομάδα πήρε το original και έφτιαξε ξανά τον μπάσο και την φωνητική μελωδία. Όταν όμως κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 1 στην Αγγλία και έμεινε εκεί για 3 εβδομάδες. Στην Αμερική σκαρφάλωσε μέχρι το 8. Το βίντεο κλιπ αναδείχθηκε international.

International Viewers Choice Awards στα MTV Awards. Το Fast Love λοιπόν έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες και πλατινένιο σε Βρετανία και Αυστραλία. Και ήταν στο νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα πριν από ακριβώς 30 χρόνια.

0: επιλογές.
1: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
2: Μπέρμπε Coffee, κάτι νέο και ιδιαίτερο, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
1: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
2: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
1: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
2: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
1: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
2: Berbe Coffee, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
1: Berbe Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
2: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώρο.
3: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκας σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
4: Υγείαρτος, βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβίς, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
7: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
8: Έχω εκστασιαστεί.
9: Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρεθι.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. στον Επιλογές, στους 102,8.
5: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία.

Τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη μου ο Γιάννης Μπουτσίκας και έχω μαζί μόλις τις νέες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από τον Harry Styles ήταν το Aperture. Και πάω τώρα στον Jim Gardner, ένα τραγουδιστή γεννημένο στην Ολλανδία αλλά με βάση το Βερολίνο. Το Hardwired είναι ο προάγγελος μιας νέας δημιουργικής περίοδου που ξεκίνησε μετά από μια μεγάλη περίοδο απομόνωσης στο στούντιο που έχει στο Βερολίνο. Μάλιστα πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε μια σειρά από exclusive εμφανίσεις σε εναλλακτικά stage στην Ευρώπη και τα εισιτήρια έγιναν ανάρπαστα μέσα σε λίγα λεπτά, αποδεικνύοντας ότι το κοινό διψάει για τον ειλικρινή και αφιλτράριστο ήχο του. Το τραγούδι προέρχεται από την οπτική γωνιά κάποιου που έχει βιώσει τόσο συχνά τον πόνο που πλέον αρχίζει να πιστεύει ότι η αγάπη δεν ήταν για αυτόν. Αλλά εκείνη τη στιγμή κάποιος έρχεται ξαφνικά στη ζωή του και καταρρύπτει τα πάντα. Νέα κυκλοφορία τώρα για τον Jim Gardner στο New Music Show.

Sun Suzy και Are You With Me στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Το At Night on Shakedown κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2002. Το House Project από την Ελβετία συνεργάστηκε με την Terra Deva σε ένα track το οποίο μπορεί να γίνει τεράστια επιτυχία στη χώρα μας. Στην υπόλοιπη Ευρώπη όμως δεν τα πήγε καθόλου καλά. Μόνο στην Αγγλία έφτασε στο νούμερο 6. Μερικές φορές είναι να απορρίσουμε το γούστο μερικών. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές.fm.gr.
3: Είναι
2: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι επιτυχίες που θα ακούμε συνέχεια αυτό το καλοκαίρι. Dave και Thames, μία από αυτές, Rain Dance. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 6 Μαΐου 1996, οι Backstreet Boys κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο Το όνομά τους. Θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα ντεπούτα στην ιστορία της μουσικής. Έγινε διαμαντένιο στην Αμερική και έβγαλε τεράστιες επιτυχίες όπως τα We've Got It Going On, Get Down και βέβαια το Quit Playing Games With My Heart, το οποίο ανέβηκε μέχρι το νούμερο 2 σε Αγγλία και Αμερική, όπου στην τελευταία έγινε και το μεγαλύτερο hit στην καριέρα τους. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
1: Hello, I'm Raluca, and you're listening to my new single, Queen in Puerto Rico, on the new music show with John.

Topic Simza και A7S, το Missing You και Eurovision Time τώρα και πάω στις Vanilla Ninja, το γυναικείο συγκρότημα από την Εσθονία που μεσουράνησε στα Zeros και θα εκπροσωπήσει τη χώρα τους φέτος στη Eurovision με το Too Epic To Be True. Μετά από ένα μεγάλο διάλειμμα που κράτησε χρόνια, η Λένα, η Πίρετ και η Κάτριν ενώθηκαν ξανά φέρνοντας πίσω αυτόν τον χαρακτηριστικό Ninja Rock ήχο. Τα τελευταία νέα από το Ταλίν λένε πως το συγκρότημα ετοιμάζει ένα επαιτειακό άλμπουμ για να γιορτάσει την πορεία του. Μάλιστα στη Eurovision, η Vanilla Ninja είναι από τις λίγες περιπτώσεις που εκπροσώπησαν άλλη χώρα από τη δική τους. Το 2005, αν και Εστονές, διαγωνίστηκαν για την Ελβετία με το Cool Vibes,

Καταλαμβάνοντας την 8η θέση. Το όνομά τους το επέλεξαν γιατί ήθελαν κάτι που να αντιπροσωπεύει την αντίθεση. Το Vanilla για την pop γλυκιά πλευρά τους και το Ninja για τον δυναμικό rock χαρακτήρα τους. Αυτή λοιπόν είναι η συμμετοχή της Εστονίας στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show. 2L.

0: δύο επιλογές.
1: Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, το άρωμα του ψωμιού της μαμάς με ξυπνούσε κάθε πρωί. Σήμερα αυτό το άρωμα το βρίσκω στο Berbe Bakery. Αληθινό, παραδοσιακό ψωμί, πίτες, γλυκίσματα και φούρνος με ιστορία και αγάπη. Μεγάλου Αλεξάνδρου 130, Πολυκαστρό. Τηλέφωνο 23430-22481. Berbe Bakery. Παράδοση που συνεχίζεται κάθε μέρα.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
3: Τρώσαν. Το ξέρεις.
4: Ναι.
3: Καλό, ε.
4: Πολύ καλό.
5: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
8: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
9: Γιατί?
8: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
9: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
8: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
9: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
8: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
10: Πήγαμε! Με το σώμα γεμάτο.
11: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
12: Είναι στον αέρα.
13: Είναι και στο διαδίκτυο.
12: Επιλογές FM.gr.
13: Είναι
12: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
14: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλιμή στην παρέα σας. Τεταρτούλα μέσα εβδομάδας. Τελειώνει, παιδιά, ο Απρίλης και μπαίνουμε στο Μάιο. Πρωτομαριά την Παρασκευή, οπότε καταλαβαίνετε. Και άδειες έρχονται και φυσικά τα καλύτερα vibes. Έρχονται επιτυχίες λοιπόν αμέσως τώρα. Viral θέματα, trending sounds και άλλα πολλά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Η Χάρις Αλεξίου είναι από τις γυναίκες που θέλοντας και μία ακόμη και αν απέχουν από τη μουσική, πάντα θα είναι viral και πάντα θα είναι και στις καρδιές μας. Με ένα βίντεο της λοιπόν backstage από την προετοιμασία της, αφού θα παίζει την παράσταση Jenny Jenny μαζί με τη Ζέτα Μακρυπούλια και τον Χρήστο Σούλη που θα βρίσκονται σε πρωταγωνιστικούς ρόλους, έγινε viral μετά από ένα βιντεάκι της που ανέβασε η μακιγιές της, όπου βαφότανε και μάλιστα ήταν πιο ωραία από ποτέ. Η Χάρις Αλεξίου λοιπόν, όπως και να κάνει, ό,τι και να κάνει, πάντα θα είναι viral στις καρδιές μας και πάντα τραγούδια της ακούω. Εγώ θα πω, θα τολμήσω να πω το ότι κάνει μια δεύτερη καριέρα στην ηθοποία, αλλά τα τραγούδια της είναι τραγούδια, ρε παιδιά, που δεν θα τα ξεχάσουμε ποτέ. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Μένετε στο Be Viral Radio Show, στο σταθμό μας και φυσικά επιστρέφουμε σε λίγο.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να κλείνει την παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για μία ώρα και 45 λεπτά ακόμα. Έχουμε δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε. Μένετε στην παρέα μας λοιπόν και θυμάστε ότι αύριο Πεμπτούλα έχουμε Throwback Thursday. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Περιμένω και τα μηνύματά σας για τις επιτυχίες του χθες που θέλετε να ακούσετε αύριο. Και εγώ είμαι εδώ πέρα για να σας να θυμηθούμε ό,τι μπορεί να έχουμε ξεχάσει.

0: σας πω. Be Viral Radio Show.
1: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν, κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
9: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
8: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
9: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
8: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
9: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
8: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
9: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
8: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
9: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
8: Κινητό 6944-258-337.
10: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
11: Όχι, τι?
10: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
11: Οπ, τώρα με έψησες.
10: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
11: Wait, έχει και αλμυρές.
10: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
11: Πες μου κι άλλα.
10: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
11: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
10: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
11: Πάμε τώρα.
12: Joylicious.
13: Joylicious.
12: Where joy becomes delicious.
14: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
15: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
14: Τηλέφωνο 23430-24430.
12: Joylicious.
13: Joylicious.
16: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
1: Ράδιο Επιλογές.
0: Be Viral Radio Show.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back φυσικά και τα trending news που υπάρχουν εδώ πέρα στα social media και όχι μόνο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Πολλά τα τηλεοπτικά, πολλά όμως από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα και τα νέα της showbiz στο εξωτερικό. Να πούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η ταινία The Devil Wears Prada. Και τα σχόλια είναι κομψή-κομψά. Πάμε σε μια άλλη εποχή για να μην σας κάνω spoiler alert. Δεν μένουμε τόσο στη μόδα, αλλά μένουμε στο ρόλο του δημοσιογράφου. Κρατήστε το αυτό και φυσικά, αν δείτε την ταινία, στείλτε μου ένα μήνυμα με τη βαθμολογία σας. Τα κάνουμε αυτά και εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Είμαστε και κριτικοί κινηματογράφου πλέον. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το τι μια Αθηνά κλίμη. Είστε στο Be Viral Radio Show και το τι συμβαίνει στη νυχτερινή Ελλάδα. Και λέω Ελλάδα, παιδιά, γιατί μιλάμε για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, για όλα τα σχήματα σε όλες τις πόλεις. Είναι νομίζω κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί. Όλα στον αέρα, παιδιά. Όλα χαρτοπόλεμος που έλεγε κάποτε και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Δεν έχουμε μάθει κάτι για την επόμενη σεζόν και επίσημα, παρά μόνο για μερικούς καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν ξεκινήσει τη σεζόν από τώρα. Όπως είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, η Ελληνίδου και η Κατερίνα Λιόλιου. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δούμε και φυσικά μένετε στην παρέα μου γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Περνάμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής σιγά σιγά και θέλω να μείνετε μαζί μου γιατί έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μουσική. Έχετε χρόνο λοιπόν να μου στείλετε τα μηνύματά σας. Ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε, πού το αφιερώνετε και φυσικά αν υπάρχει κάποιο τραγούδι που θέλετε να ακούσετε έτσι για να σας φτιάξει τη διάθεση, είναι ένας λόγος παραπάνω για να μου στείλετε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Be Viral Radio Show.
1: Ακούτε Ράδιο Επιλογές. Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
4: Αλήθεια. Μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Η ροκ διάθεση μετακομίζει. Από Παρασκευή πάει Τετάρτη την ίδια ώρα, 9 το βράδυ. Πάντα στις επιλογές 102,8. Συντονιστείτε κάθε Τετάρτη στις 9 με τον Θανάση Ζλατάνο και τη ροκ διάθεση. Πάντα ροκ.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
6: Έχω εκστασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε, φίλε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
8: Είναι στον αέρα.
9: Είναι και στο διαδίκτυο.
8: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές, 102,8.
0: Be Viral Radio Show.
10: Έπεσα με

0: αγάπη.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα του Be Viral Radio Show και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω και πάλι την καλησπέρα μου. Η καλύτερη μουσική της πόλης λοιπόν θα έρθει αμέσως τώρα. Επιτυχίες του σήμερα, επιτυχίες του χθες θα έρθουν αύριο όμως, παιδιά, που έχουμε Throwback Thursday. Θα τα πούμε όλα λοιπόν στη συνέχεια. Προς το παρόν, δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.
2: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.

Άννα Βύση λοιπόν στο προσκήνιο και αυτές τις μέρες. Το Αιγαίο λοιπόν κυκλοφόρησε και να πούμε σε αυτό το σημείο το ότι βρίσκεται νούμερο 1 και στο Apple Music αλλά και στο Spotify. Δεν μας κάνει εντύπωση, παιδιά, με τόσο που έχει συζητηθεί το συγκεκριμένο κομμάτι και φυσικά με το τόσο καλό πρόμο που έχει γίνει. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι η συναυλία του ΟΑΚΑ είναι sold out όπως ξέρετε και ότι ανυπομονούμε να δούμε και τα νέα παιδιά όσον αφορά το Αθηνών Αρένα. Δεν έχουμε μάθει πολλά ακόμα. Νομίζω λοιπόν θα έρθουν βόμβες στο επόμενο χρονικό διάστημα χωρίς να ξέρω κάτι. Απλά πιστεύω ότι σιγά σιγά θα γίνουν ανακοινώσεις και γι' αυτό βήμα-βήμα. Αθηνά κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα, μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Τίμι Αθηνά Κλίμη, είστε στο Be Viral Radio Show. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά ωραία βίντεο από την απονομή που έκανε ω Ταβέντο και ταυτόχρονα παρουσίαση νέου άλμπουμ τη Δευτέρα στο Γκαζάρτε στην Αθήνα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα το ότι έχουμε και νέο τραγούδι μαζί με Ευαγγελία. Δυναμικό, ωραίο. Ήρθε και ένα teasing στο TikTok και έχει αρχίσει να πηγαίνει πολύ καλά, κυρίες και κύριοι, έχω να πω σε αυτό το σημείο. Οπότε ανυπομονούμε να δούμε και τα υπόλοιπα που μας επιφυλάσσουν. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε λίγο ακόμα μαζί. Μην μου πάτε πουθενά λοιπόν, γιατί οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Κατερίνα Λιόλου και Θεοδωρής Φέρης είναι οι αδυναμίες μας, το ξέρετε, και φυσικά έχουμε εδώ πέρα πολλά τραγούδια που σίγουρα θέλετε να ακούσετε σήμερα, μέσα εβδομάδα στεταρτούλα.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές. Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Be Viral Radio Show.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Τίμι Αθηνά Κλίμη. Είστε στο Be Viral Radio Show με Τραμαντίστροφα λοιπόν. Και φυσικά βλέπουμε τα πάρα πολύ ωραία βίντεο από συναυλίες του εξωτερικού, σαν αυτές της Ροζαλίας. Είχαν πάει εδώ πέρα και οι δικοί μας άνθρωποι, οπότε μας κάνει να ζηλέψουμε. Το Lux Tour λοιπόν είναι trending στα social media και δικαίως θα λέγει κανένας. Όχι μόνο για την εμφάνιση, το Creative Direction που έχει κάνει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου στη Ροζαλία, αλλά και γενικότερα για όλο το vibe. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά έτσι για τα τελευταία sections αυτής της εκπομπής, γιατί έχουμε και μερικά trends τα οποία δεν τα έχουμε εξερευνήσει ακόμα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Σας το είπα τις προηγούμενες μέρες, σας το είπα και τώρα, θα σας το πω βασικά. Justin Bieber, παιδιά, πάμε για δεύτερη καριέρα πλέον, όχι αστεία. Το Αλληλούια τριντάρει αυτή τη στιγμή στο TikTok όσο τίποτα άλλο. Εμφανίζεται στο Coachella Festival επίσης, νομίζω δεν θα το ξεπεράσουμε ποτέ αυτό. Και μάλιστα το καλύτερο πρόμο εδώ πέρα στην Ελλάδα το έχει κάνει η Ελίνα Καλιτζάκη, να το σημειώσουμε και αυτό. Αθηνά Κλίμη, στην παρέα σας λοιπόν. Περιμένω να δω ποιοι είναι believers εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show στους ακροατές μας. Οπότε αναμένω τα μηνύματά σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Μην τρελαθώ τώρα και αν είμαστε ελληνικά, βάλω κανένα Justin για γίνει χαμός, καταλάβατε.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας λοιπόν. Πεμπτούλα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και εννοείται μέχρι αύριο ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά!

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω

0: δύο επιλογές.
1: Στο άρωμα του καφέ του, οι σκέψεις πληθαίνουν με την απόλαυση να φλερτάρει τις στιγμές.
2: Μπέρμπε Coffee. Κάτι νέο και ιδιαίτερο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 132 Πολύκαστρο.
1: Στην ποιότητα του καφέ του επιβεβαιώνεται ο ιδιαίτερος αρωματικός και απολαυστικός του χαρακτήρας.
2: Κλασικοί και ιδιαίτεροι καφέδες, χυμή, ροφήματα, καθώς και ιδιαίτερα μίξ δροσιστικών ποτών.
1: Μεγάλη γκάμα snacks και πρωινά από το Berbe Bakery της διπλανής πόρτας.
2: Και όλα αυτά σε συνάρτηση με τις τιμές που κάνουν το Berbe Coffee ασυναγώνιστο.
1: Ταχύτατο delivery σε όλα τα είδη μας. Τηλεφωνήστε στο 2343 11 0224.
2: Berbe Coffee, τόσο ξεχωριστό όσο και το όνομά του.
1: Berbe Coffee, ένας σύγχρονος χώρος ξεχωριστής απόλαυσης.
2: Και μην ξεχνάτε, στους 5 καφέδες ο ένας δώ.
3: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο.

0: ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματώδης σε απίστευτες free shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Τρως σαν... Το ξέρεις?
4: Ναι.
3: Καλό, ε.
4: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
7: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
9: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23430-24430.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
12: Είναι στον αέρα.
13: Είναι και στο διαδίκτυο.
12: Επιλογές FM.gr.
13: Είναι
12: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Γεύση ελληνική με ποιότητα ξεχωριστή.
1: Μπερμπε Bakery.
0: Η παραδοσιακή αρτοπία του Πολυκάστρου.
1: Εδώ ζυμώνουμε, εδώ ψήνουμε.
0: Οι πιο ιδανικές και γλυκές προτάσεις απόλαυσης.
1: Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά και την τελευταία εξέλιξη της αρτοπίας.
0: Με άριστους αρτοπιούς και ζαχαροπλάστε.
1: Απολαύστε γνήσιες ελληνικές λιχουδιές και αφαιθείτε στην ειδονή της γεύσης.
0: Δοκιμάστε τη διάσημη σπανακοτηρόπιτά μας, τα βουτήματα, τα κουλουροειδή, τα γλυκίσματα και τα μοναδικά τσουρέκια μας.
1: Μπερμπε Bakery. Οι νοστιμότερες ιδέες κατασκευασμένες παραδοσιακά.
0: Αρτοπία Αριστίδης Μπερμπερίδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 130, Πολύκαστρο.
1: Για τις παραγγελίες σας τηλεφωνήστε στο 2343-022-481.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
7: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
7: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
7: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
7: Κινητό 6944-258-330.

0: επιλογές.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, τι.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.

Μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματώδης σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
5: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Φτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
6: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
7: Η ροκ διάθεση μετακομίζει. Από Παρασκευή πάει Τετάρτη την ίδια ώρα, 9 το βράδυ. Πάντα στις επιλογές 102,8. Συντονιστείτε κάθε Τετάρτη στις 9 με τον Θανάση Ζλατάνο και τη ροκ διάθεση. Πάντα ροκ.
8: Είναι στον αέρα.
9: Είναι και στο διαδίκτυο.
8: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο πολυκαστρό?
1: Όχι, τι?
0: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
1: Οπ, τώρα με έψησες.
0: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
1: Wait, έχει και αλμυρές.
0: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
1: Πες μου κι άλλα.
0: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
1: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
0: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
1: Πάμε τώρα.
2: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
1: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
2: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
1: Τηλέφωνο 23 430 24 430. Joylicious.
3: Joylicious.
4: Τρως σαν... Το ξέρεις?
5: Ναι.
4: Καλό, ε?
5: Πολύ καλό.
6: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
7: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
8: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
4: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
9: Με το σώμα
10: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
11: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Baotherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Baotherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23 43 0 24 414. Baotherm. Αυτό και τέλος.
12: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
13: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
12: Έχω.
13: Μετά θα πάνε
12: εξτασιαστεί.
13: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέρε, φίλε.
13: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
14: Είναι στον αέρα.
15: Είναι και στο διαδίκτυο.
14: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Στρογγυλό καθίσαμε, εδώ είμαστε.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είσαστε στο μέσο της εβδομάδας, τεταρτιάτικο? Δεν, έτσι, δεν είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα?
1: Κοσμάς Κατραμάδος Εβιβαλή, εδώ είμαστε, κοντά σας είμαστε.
0: Όταν ξέρεις ότι δεν είναι Δευτέρα, δεν είναι Τρίτη, αλλά είναι Τετάρτη, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Το βλέπεις λίγο πιο γλυκά το θέμα.
0: Αρχίζεις και γλυκένεις, ναι. Κατάλαβες, τη Δευτέρα ξυπνάς και είσαι άγριος. Λες Δευτέρα τώρα. Για να δω, έχω κερδίσει τίποτα? Δεν έχω κερδίσει. Γάμο, το πρέπει να σηκωθώ να πάω δουλειά πάλι.
1: Λοιπόν, να πάρεις τηλέφωνο το φίλο στον Ιάσονα να του πεις χρόνια πολλά σήμερα. Mm-hmm. Γιατί γιορτάζουν οι Ιάσονες. Ο Σωσίπατρος και η Κέρκυρα, λέει εδώ. Παγκόσμια ημέρα ευχής και παγκόσμια ημέρα χορού. Διαβάζω εδώ.
0: 29 Απριλίου σήμερα. Εβιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, παρέα σας για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Παρασκευή, παρεούλα εδώ. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες.
1: Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας.
0: Έτσι, έτσι.

0: Είχαμε μια είδηση την προηγούμενη εβδομάδα που την διαβάσανε πολύ, την είπανε πολύ, συζητήθηκε αρκετά. Ναι. Έτσι, όταν πας εσύ στην Ρώμη, ρε παιδί μου, και θες να κάνεις μια ευχή στη Φοντάνα τη Τρέβη, ναι, πετάς κεύρματα, έτσι. Mm-hmm. Η Κέτι Πέρι, με έναν διαφορετικό τρόπο όμως, λίγο πιο ξενέρωτο. Εν τω μεταξύ, αν ήμουν εκεί και μου έλεγαν αυτή είναι η Κέτι Πέρι, δεν θα την καταλάβει να κάνει έτσι όπως ήταν στο βίντεο ντυμένη. Έτσι, πέταξε πιστωτική κάρτα, αντί για κέρματα. Βέβαια, έτσι μεταδόθηκε από πολλούς τις πρώτες μέρες, γιατί δεν την πέταξε έτσι όπως θα πετούσαμε εμείς τα κέρματα στη Φοντάνα τη Τρέβη. Το έχω πάει εγώ, γυρνάς την πλάτη, το ρίχνεις, κάνεις την ευχή σου, η ευχή λέει και θα ξαναγυρίσουμε εδώ στη Φοντάνα τη Τρέβη. Νομίζω και μαζί. Κατάλαβες, είναι δηλαδή.
1: Και πώς την πέταξε?
0: Την πέταξε έτσι μπροστά, την κοιτούσε και την πέταξε έτσι λίγο. Και μετά μόλις πήγε να φύγει έτσι με το. Με τη ροή του νερού, την ξαναμάζεψε. Αυτό δεν είναι ευχή, κορίτσι μου. Ούτε μετράει κάτι.
1: Αχ, σε λίγο καιρό θα προσπαθούμε να ρίξουμε bitcoin. Να δω πώς θα φεύγουν τα bitcoin μέσα στο νερό της Φοντάνα τη Τρέβη.
0: Αλλάζουν οι ευχές μετά. Λοιπόν, μπορεί να έχει κάποια συσκευή εκεί. Τα χάνουν τα κέρδη αυτά.
1: Έλα μου, δε.
0: Τι, μια φορά την εβδομάδα πρέπει να μαζεύουν τα κέρματα από μέσα. Είναι κάτι εκατομμύρια από ό,τι θυμάμαι που μαζεύανε κάθε τόσο. Αλλά. Να πετάξει τώρα, καταρχήν μεταδόθηκε ως το ότι πέταξε την πιστωτική κάρτα. Που δεν είναι αληθές. Έτσι, απλά έτσι την έριξε για λίγο και μετά την ξαναμάζεψε που είδα το βίντεο.
1: Αλλά τι, μάλλον δεν πέρασε από το ATM.
0: Ναι, ας πούμε λοιπόν ότι πέταξε την πιστωτική κάρτα. Τι πάει να πει αυτό? Δηλαδή όταν θα έρθει η ώρα να μαζέψουν τα κέρματα, θα έπαιρναν και την πιστωτική και θα έπαιρναν τα λεφτά? Δεν νομίζω. Πρέπει να έχεις τους κωδικούς και όλα τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει, κοίτα, άμα είναι ενεργοποιημένη η ανέπαφη, μέχρι ένα ποσό μπορεί να περάσει.
0: Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Όχι τίποτα άλλο, τα ανεβάζουν και όλες αυτά, οι ίδιοι.
1: Νομίζω πλέον δεν πρέπει πραγματικά να μας εκπλήσει τίποτα.
0: Αντί για να πάει και την πέρα να πετάξει και αυτή ένα νόμισμα, ρε παιδί μου, κάτι, ξέρω κι εγώ. Έτσι έκανε τη βλαχία να πετάξει την πιστωτική έτσι χαλαρά και να την ξαναρπάξει. Τι είναι αυτό τώρα? Η ευχή δεν πιάνει καταρχήν.
1: Άκυρη ευχή.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται χρήσιμες διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δετάρτης, κυρίες και κύριοι, και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Έχουμε να πούμε και να συζητήσουμε πολλά.
0: Mm-hmm. Βεβαίως, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να σου το θυμίσουμε, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook.
1: Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή, εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Πάμε σε μουσική διάλειμμα, διαφημίσεις, επιστροφή εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: Λευτεράκι, τα είδες?
1: Τι να δω ρε Ζωζό.
0: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
1: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
0: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
1: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
0: Τις κληρώσεις.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
3: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: ευκαιρία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Ράδιο Επιλογές. Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντα.

0: Επιστροφή. Μετά τις διαφημίσεις, τη μουσική, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί. Επιβαλή εδώ στο στούντιο.
1: Και Κοσμός Πατραμάδος.
0: Ανοιξιάτικη. Να σας πω. Ντυμένη.
1: Εγώ.
0: Εσύ. Ποιος ο παππούς μου. Λοιπόν, και Κοσμός Πατραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Κουρεμένος. Αφού δίνεις πληροφορίες για μένα, θα δώσω κι εγώ για
0: γιατί,
1: σένα.
0: Τι είπα εγώ να μην δίνεις.
1: Θα σου δώσω στεγνά.
0: Στεγνά λοιπόν. Που έχω κουρευτεί γουλή. Τι σιγά.
1: Όχι γουλή καλέ.
0: Εντάξει, κοντό.
1: Παιδιά, έχει κάνει εκείνο το κούρεμα που αναδεικνύει τους γκριζαρισμένους κροτάφους του.
0: Δεν νομίζω ότι τους κρύβει, δεν τους αναδεικνύει.
1: Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα εκείνη που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, Γέροντα. 29 Απριλίου σήμερα. Και πάμε να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα. Το 1091, λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη, διεξάγεται η μάχη στο Λεβούνιο, όπου ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Αλέξιος ο πρώτος, ο Κομνηνός, νικά τους Πετσενέγκους και τους εξαφανίζει από την ιστορία. Το 1707, τα κοινοβούλια Αγγλίας και Σκωτίας συνεδριάζουν και αποφασίζουν την ένωση των περιοχών τους, σχηματίζοντας τη Μεγάλη Βρετανία. 1913, ο Σουηδός μηχανικός Γκίντιον Σούντμπακ κατασκευάζει και πατεντάρει το φερμουάρ. 1941, οι αρχές κατοχής στην Ελλάδα θέτουν σε κυκλοφορία παράλληλα με τη δραχμή το μάρκο, κατοχή στη λιρέτα, τη μεσογειακή δραχμή, το βουλγάρικο λέβα, το αλβανικό φράγκο, νομίσματα χωρίς αντίκρισμα. 1992, ο δήμαρχος του Λος Άντζελες είχε κηρύξει την πόλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του κύματος βίας που είχε ξεσπάσει μετά την αθώωση 4 αστυνομικών, οι οποίοι κατηγορούνταν με αδιάστητα στοιχεία ότι ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον έγχρωμο Ρόντνεϊ Κίνγκ. 1995, 10 μέρες μετά τον τελικό κυπέλλου Παναθηναϊκός ΑΕΚ, άγνωστοι ξυλοκόπησαν άγρια τον διαιτητή του αγώνα Φίλιππο Μπάκα, σταματώντας το ταξί που επέβαινε. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα, για σήμερα 29 Απριλίου.

0: κυρίες και κύριοι, την προσοχή σας παρακαλώ.
1: Ανοιξιάτικη.
0: Η σειρά Emily in Paris είναι γνωστό ότι θα γυρίσει τον επόμενο κύκλο της στην Ελλάδα. Το έχουμε καταλάβει. Μετά τη Ρώμη λοιπόν, το Σαντροπέ και τη Βενετία, έρχεται η ώρα να φανούμε κι εμείς. Τα γυρίσματα, λέει, θα ξεκινήσουν το Μάιο, σε μερικές μέρες, από την Αθήνα, ενώ ανάμεσα στις τοποθεσίες που θα πραγματοποιηθούν γυρίσματα είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, ενδεχομένως η Κρήτη. Δεν ξέρω, παιδιά.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε, εμείς τώρα έχουμε συνηθίσει. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να το διαβάσουμε αυτό. Τώρα
0: τον
1: έχει έρθει ο Brand
0: Pitt.
1: Έρχονται τώρα τόσοι άνθρωποι εδώ, τόσοι
0: διάσημοι.
1: Κοίτα,
0: αυτή τη στιγμή
1: τώρα
0: το Emily in Paris μπορεί να κάνει καλύτερο box office από τον Brand Pitt.
1: Ας κάνει ό,τι θέλει. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε συνηθίσει εμείς στους celebrities. Δεν μου κάνει.

0: Φαντάζεσαι να του ζητήσουν να κάνει κάποιο πέρασμα από τη σειρά?
1: Πέρασμα, τι εννοείς?
0: Μία συνάντηση, ξέρω εγώ. Κάτι, ναι.
1: Τι να σου πω, δεν νομίζω.
0: Πάντως το είχε αναφέρει η ίδια όταν ήταν καλεσμένη σε ένα night show, δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν, ότι το πληροφορήθηκε.
1: Μια χαρά, όλα πηγαίνουν υπέροχα. Με βλέπετε εδώ πέρα, μας βλέπετε εδώ πέρα στην εκπομπή, είναι έτσι, σε άλλο πλανήτη, εντελώς.
0: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
1: Έτσι, έτσι.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Τετάρτης και 29 του μήνα, 29 Απριλίου. Έβλεπα ένα σχόλιο στο TikTok, ένα βιντεάκι τις προηγούμενες μέρες για μια άφωνη που τραγουδάει, ας πούμε, κανονικά σε μαγαζί.
1: Τι θυμήθηκες από μένα?
0: Όχι, και έλεγε, ας πούμε, το σχόλιο, ρε παιδί μου, που έλεγε το TikTok, προσπάθησε η άφωνη να τραγουδήσει, τραγουδούσε Μαρτινέλα στο πρόγραμμα. Και γράφει, βρε

0: κοπέλα μου, κοντεύεις να σηκώσεις και τη μακαρίτησα από τον τάφο, έτσι όπως τραγουδάς, έλεος πια. Αυτά εντωμεταξύ είναι δημόσια, είναι δημόσια. Βγαίνεις και τραγουδάς και Μαρινέλα.
1: Γιατί?
0: Γιατί να το κάνεις αυτό στον εαυτό σου?
1: Δηλαδή είναι κρίμα και άδικο, είναι αμαρτία.
0: Τραγούδο το φέρτο, είναι εύκολο.
1: Όχι, γιατί εύκολο και το σολάρισμα που έχει. Το σολάρισμα που έχει μετά δεν είναι εύκολο.
0: Ούτε και αυτό θα μπορείς να το βγάλεις. Συγγνώμη. Και πάλι σε ανέβασε. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστροφή εδώ για τη δεύτερη ώρα.

0: επιλογές. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές FM.gr.
3: Είναι
2: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

άργησες. Δεν έχεις καταλάβει πόσο άργησες. Πάτησες με θράσος τη γραμμή.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστρέψαμε εδώ, Επιβάλλει στο στούντιο, Κοσμάς και Δραμάτος. Επίσης εδώ, καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι, σήμερα είναι Τετάρτη 29, έχουμε και τριήμερο μπροστά μας Πρωτομαγιάς. Ωραία θα πάει αυτό.
1: Ναι, καλά, μαγικά. Χτύπα
0: ξύλο, μην τύχει και τίποτα άλλο δηλαδή μέχρι στιγμής. Λοιπόν, είναι εκπληκτικό, θα έλεγα.
1: Ποιο πράγμα?
0: Παιδί μου, άμα εσύ φαντάζεσαι τον εαυτό συνταξιούχο.
1: Όχι. Γιατί εντάξει, πιστεύω ότι δεν θα
0: ένα
1: πάρω σύνταξη ποτέ.
0: Ναι, εντάξει, πες λοιπόν ότι είσαι ένας συνταξιούχος και παίρνεις αυτή την λιγοστή σύνταξη. Mm-hmm. Εντάξει, θα έμενες εδώ ή θα πηγαίνεις σε μια άλλη χώρα?
1: Αν είχα δικό μου σπίτι εδώ, μάλλον εδώ θα έμενα.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ωραία. Βλέπω λοιπόν εδώ μια λίστα με τις 10 πρώτες χώρες που mm-hmm. προτιμούν οι συνταξιούχοι όλου του κόσμου μετά από έρευνα, και μιλάμε για νούμερα 25-26, φρεσκότατα δηλαδή. Έτσι, πού πηγαίνουν οι συνταξιούχοι, ρε παιδί, παίρνουν σύνταξη από τη Μεγάλη Βρετανία, από τη Γερμανία, από τη Γαλλία,
1: Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω κι εγώ. Νούμερο 1 η Ελλάδα.
1: Είδες, έρχονται και μας αγοράζουν, αγάπη μου.
0: Όχι, όχι, για σύνταξη σου λέω τώρα, άστε την αγορά και την
1: πόλη. Γιατί με τη σύνταξη που παίρνουν εκεί μπορούν να ζήσουν πλουσιοπάροχα σε ένα μέρος το οποίο έχει πολύ καλύτερες καιρικές συνθήκες από τον τόπο που μένανε πριν και μπορούν να περάσουν πολύ πιο ωραία και χαλαρά. Γιατί?
0: Έχει καλύτερο φαΐ. Έτσι δεν είναι? Ίσως να είναι και πιο φτηνά επίσης.
1: Αυτό σου λέω.
0: Λοιπόν, οι 10 χώρες που βρίσκονται σε αυτή την πρώτη δεκάδα που προτιμούν οι συνταξιούχοι είναι πάρα πολλές μεσογειακές χώρες. Έτσι, είναι η Ελλάδα, είναι ο Παναμάς, είναι η Κωνσταρίκα. Συγγνώμη. Επίσης είναι η Πορτογαλία, είναι η Ιταλία, είναι η Γαλλία, είναι η Ισπανία, είναι η Ταϊλάνδη και η Μαλαισία, κυρίες και κύριοι.
1: Εγώ μετά
0: και
1: από αυτό το φταίνισμα θέλω να συνέλθω.
0: Και αλήθεια λέω, και αλήθεια λέω. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή?
1: Εγώ τουλάχιστον παιδί μου το φταρνίζομαι. Είναι λίγο κομψό, είναι λίγο πιο μαζεμένο.
0: Ναι, είναι άνοιξη, είναι άνοιξη. Και έχουμε αλλεργίες.
1: Εγώ σκιάχτηκα, παιδιά, σκιάχτηκα. Δεν τον κοίταζα όταν ξεκίνησα την ώρα. Κοίταζα τον υπολογιστή και σκιάχτηκα.

0: Λοιπόν, έχει κάνει το γύρο του κόσμου όλη αυτή η ιστορία με τη Μαντόνα και τα κουστούμια που τις βουτήξανε στο Κοατσέλα. Δεν ξέρω αν το παρακολούθησες καθόλου.
1: Όχι, καθόλου.
0: Έκανε μια θεαματική εμφάνιση στο Κοατσέλα και είχε φέρει μαζί της και κάποια πολύ ξεχωριστά ρούχα που φορούσε όταν είχε εμφανιστεί πριν από 20 χρόνια στο Κοατσέλα. Έκανε τέτοιο flashback στην ουσία.
1: Ας πρόσεχε. Ποιος της είπε?
0: Κλάπηκαν λοιπόν τα vintage κοστούμια της. Έκανε η ίδια μία ανάρτηση ότι αυτά δεν είναι απλώς ρούχα, είναι μέρος της ιστορίας μου. Γιατί προφανώς είχε φέρει περισσότερα από ένα σύνολα για να διαλέξουν και τι θα ταιριάξει και πώς θα κολλήσει. Και παρακαλάει δημόσια για την επιστροφή τους και μάλιστα προσφέρει και αμοιβή.
1: Στους κλέφτες. Θα ανταμείψει τους κλέφτες.
0: Σε όποιον της θα επιστρέψει.
1: Στους κλέφτες.
0: Ενώ, λέει, εκτός από τα ρούχα, εξαφανίστηκαν και αντικείμενα από το προσωπικό της αρχείο που είχε μαζί της. Δεν είναι έτσι λίγο...
1: Δεν κατάνεις γενικότερα.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά θα χαθούν, θα ξεχαστεί, δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Και μετά από 20 χρόνια θα τα δεις να βγαίνουν στο πληστηριασμό.
1: Μόλις πεθάνει, θα αρχίσουν να βγαίνουν τα χαμένα ρούχα. Τα βρήκα, λέει, σε ένα κάδοκο σκουπιδιών.
0: Ναι,
1: τα βρήκα
0: ναι, σίγουρα,
1: σε μία
0: σίγουρα,
1: σοφίτα σκονισμένα. Μαγικά, ανεπανάληπτα.
0: Είχανε παραπέσει πίσω από τον καναπέ.
1: Αγιά σου αυτό. Και δεν σκούπιζε κανένας τον καναπέ 20 χρόνια, ξέρω εγώ, 30.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης, κυρίες και κύριοι. Και αγαπημένα μου παιδιά,
1: για κάποιο λόγο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Ψάξτε το όνομα Ελένη Φωτιάδου.
1: Ποια είναι η κυρία?
0: Η Ελένη Φωτιάδου, που διάβασα εδώ την ιστορία της, μοιάζει λίγο, όχι πολύ, απλά λίγο για να το συσχετίσουμε, να δείτε τι μπορεί να κάνει μια μάνα όταν της έχουν σκοτώσει το παιδί.
1: Α,
0: με την Καρσιανού. Η Ελένη Φωτιάδου είναι η μητέρα που έγινε ιερόδουλη για να αποκαλύψει τη δολοφονία της κόρης της. Είναι μια ιστορία η οποία μπορούμε να τη διαβάσουμε και να διδαχτούμε μερικές φορές τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος έτσι για να του έχουν σκοτώσει το παιδί.
1: Και τώρα το συσχετίζεις με ποια λογική, ότι μπαίνει στον χώρο της πολιτικής για να μπορέσει να βρει τον έσο ευθύνων.
0: Άμα αυτοί που σε πολεμάνε δεν είναι no name, έτσι, αλλά είναι υψηλά ειστάμενοι και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, πας να τους χτυπήσεις από πάνω, από ψηλά, από εκεί πέρα που βρίσκονται και αυτοί. Κανονικότατα, άμα αυτό το έχουμε δει σε ταινία, θα λέγαμε μπράβο, είδες. Τώρα που δεν το ζούμε σαν ταινία, το ζούμε στην πραγματικότητα, μερικοί το αποξιώνουν δικό τους πρόβλημα. Αλλά αυτή η ιστορία της Ελένης Φωτιάδου μου θυμίζει πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει στις μέρες μας. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τετάρτη. Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική. Επιβαλή σκεπτόμενη. Αρκετά στο στούντιο, να ξέρετε.
1: Δεν μπορώ. Έτσι. Συνέχεια βρίσκει λόγους και τρόπους να με κάνει να προβληματίζομαι.
0: Έτσι. Ο κόσμος δεν προβληματίζεται, γι' αυτό πάμε έτσι όπως πάμε. Κατά διάολο, πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε.
1: Παιδί μου, άσε με λίγο ήσυχη να ησυχάσω τώρα που ήρθα. Δηλαδή, θέλεις να μου το βγάλεις ξινό, να μου το βγάλεις από τη μύτη.
0: Τώρα που ήρθες,
1: καλά εδώ.
0: Τώρα που ήρθες, τώρα θα φύγεις σε λίγο, σε κανένα 20 λεπτό.
1: Εννοώ, βρε παιδί μου, εδώ που ήρθα. Εδώ περνάω καλά. Έρχομαι και περνάω καλά. Γιατί θέλεις τώρα να μου μαυρίσεις την ψυχή. Θα φύγω μακριά σου.
0: Παναγία μου.
1: Τι, περιμένεις εκείνη τη στιγμή.
0: Όχι, με αυτά που διαβάζω εδώ.
1: Αχ, πάλι θα με ψυχοπλακώσεις, παιδιά.
0: Δεν ξέρω,
1: τι
0: παιδί.
1: Τέλος
0: πάντων, ας πάμε στα έτσι, στα πιο βατά. Έτσι, που και αυτά δεν είναι, εν πάση περιπτώσει. Στο Τυρόλο σας ταξιδεύω πάλι.
1: Μάλιστα.
0: Οι οδηγοί από 1η Μαΐου και μετά θα έχουν ένα θεματάκι, γιατί θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι μένουν ή ότι έχουν κλείσει κάποιο ξενοδοχείο για να μπαινοβγαίνουν μέσα στο Τυρόλο. Περνάει μία έτσι, εθνική οδός, ας την πούμε έτσι, έξω από το Τυρόλο, η ναι. οποία είναι μεταξύ Γερμανίας-Ιταλίας. Έτσι. Λοιπόν, εκεί έχει πάρα πολύ κίνηση. Λοιπόν, έχει ουρές. Αν έχει τύχει σε ουρά έτσι, μεγάλο αυτοκινητοδρόμο, ξέρω κι εγώ, στο εξωτερικό, όχι
1: Αθηνών
0: στην Κορύφου, Αθήνα.
1: Ας πούμε, που...
0: Ναι, μπορεί και αυτό ένα τέτοιο πράγμα.
1: Ψισταριά,
0: αλλά στην Ιταλία, ξέρω κι εγώ, ή ναι. στη Γαλλία, ή στη Γερμανία κτλ. Ουρές, ολόκληρες. Λοιπόν, οι οδηγοί τι κάνανε, στρίβανε μέσα από τα στενά του Τυρόλο, έτσι ώστε για να κερδίσουν θέσεις, μαγκές. Κατάλαβες, και γινόταν χαμός και μέσα στο Τυρόλο. Μέσα στα στενάκια.
1: Λογικό το λες αυτό.
0: Οπότε από 1η Μαΐου, εκεί τι είναι αυτή τώρα, δήμαρχος τι είναι αυτή, σου λέει θα πρέπει για να μπαίνεις, θα γίνεται ηλεκτρονικά ο έλεγχος, ότι μένεις εδώ και μπαίνεις. Έτσι, είτε δηλαδή σε ξενοδοχείο είσαι τουρίστας, είτε είσαι ντόπιος. Αλλιώς δεν θα μπαίνεις, απαγορεύεται. Μέχρι τον Οκτώβριο αυτό.
1: Όσο διαρκεί δηλαδή η τουριστική περίοδος.
0: Ναι, μάλλον.

0: τη γνώμη σου για κάτι. Γιατί διάβασα ένα δημοσίευμα και λίγο κάπου προβληματίστηκα. Πριν από μερικές μέρες είχαμε την επέτειο από το θάνατο του Prince. Και κυκλοφόρησε καινούριο τραγούδι από το αρχείο του, το With This Tear. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό? Δηλαδή, δεν είναι λίγο... Αχ, πώς το λένε όταν μπαίνει ένας στην βορύχο σε ένα τάφο και παίρνει τα κοσμήματα? Κατάλαβες τι εννοώ?
1: Δεν ξέρω. Άμα είναι καινούριο τραγούδι κυκλοφόρητο, γιατί να μην κυκλοφορήσει?
0: Γιατί να το κυκλοφορήσεις όμως? Δηλαδή, κυκλοφορείς κάτι το οποίο δεν έχει την τελική υπογραφή του Prince, γιατί ενδεχομένως να μην επέλεγε να το κυκλοφορήσει ή ενδεχομένως να επέλεγε να το κυκλοφορήσει διαφορετικά.
1: Τώρα αυτό ξέρεις σε πόσο καλλιτέχνης έχει συμβεί όταν πεθαίνει? Ναι.
0: Αυτό σου λέω, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει γενικότερα, αλλά με προβληματίζει. Γιατί...
1: Να ορίστε, προβληματίζεται με πράγματα που δεν πρέπει. Ας το να λειτουργήσει.
0: Το βρίσκω λίγο, ρε παιδί μου.
1: Τώρα ειδικά αυτό του Prince, ας πούμε, το βρίσκεις? Όλα τα άλλα δηλαδή ήταν καλά?
0: Όχι, όχι, με αφορμή αυτό του Prince το συζητάω. Γιατί μου φαίνεται τραβηγμένο. Μου φαίνεται ότι είναι μια εκμετάλλευση άνευ λόγου.
1: Άνευ λόγου όχι, γιατί υπάρχει ακροατήριο που θα το ακούσει.
0: Βρε, ναι, θα το ακούσει ο κόσμος. Οκ, okay. Αλλά επίσης η πλειοψηφία των τραγουδιών αυτών δεν έχουν γίνει και καμία τεράστια επιτυχία, ας πούμε. Δεν είναι δηλαδή κάποιο τραγούδι που το ακούς και λες «Ουάου». Να δημιουργήσει, να βγει το τραγούδι και να έχει τον αντίκτυπο που θα είχε.
1: Δεν θα είχε, γιατί είναι άλλη δεκαετία, άλλες μουσικές, άλλες... Αλλά υπάρχουν οι φανατικοί. Οι φανατικοί του Prince, ξέρω και εγώ.
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς, ρε παιδί
0: μου. Το βρίσκω λίγο... τραβηγμένο.
1: Τι άνθρωπος τώρα, τι για να το δει αισιόδοξα? Θα έχουμε ένα καινούριο τραγούδι του Prince, θα το ακούμε και αυτό μαζί με τα άλλα. Κατάλαβες και όλο αυτό το ωραίο.
0: Και εγώ το βρίσκω...
1: Τώρα θα προβληματιζόμαστε και αυτό. Λες και όλα τα λύσαμε τα άλλα, ας πούμε. Τώρα έχουμε να προβληματιστούμε το τραγούδι του Prince.
0: Ρε παιδί μου, δεν με καταλαβαίνεις, δεν με νιώθεις.
1: Άσε να βγάλει λεφτά. Μπορεί να βγάζει λεφτά κάποιος συγγενής του Prince που έχει τα δικαιώματα. Να βγάλει λεφτά και εταιρεία. Τι σε νοιάζει εσένα τώρα?
0: Για πόσο καιρό όμως θα βγάζουν λεφτά στις πλάτες ενός ανθρώπου που έχει φύγει?
1: Όσο πάει, όσο μπορεί. Εδώ βγάζουν με τον Michael Jackson.
0: Αυτό που το πας.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
1: Όσο πάει, όσο μπορεί. Εδώ βγάζουν με τον Michael Jackson.
0: Αυτό που το πας.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Να, ορίστε, λέγοντας αυτά προηγουμένως, θυμήθηκα και την ιστορία με την Amy Winehouse που είναι φρέσκια τώρα αυτές τις μέρες. Ναι. Όπου έγινε ένα δικαστήριο και το κέρδισε τελικά οι δύο φίλες της Amy Winehouse για τα πράγματα τα οποία έχουν πουλήσει σε δημοπρασία. Έτσι. Και είχε κάνει προσφυγή ο πατέρας της Amy Winehouse, αλλά τελικά την έχασε.
1: Ναι, άμα ήταν πράγματα τα οποία νομίμως τα είχαν τα συγκεκριμένα κορίτσια.
0: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και με τα θάνατον κάποιοι βγάζουν, κάποιοι κερδίζουν. Εννοείται ότι συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς και η Εύη ήταν εδώ.
1: Ήμασταν εδώ παρεούλα.
0: Αύριο, Πέμπτη, σε 22 ώρες δηλαδή, και πάλι εδώ μαζί. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Φίλια πολλά, να χαίρεστε αυτές τις υπέροχες νύχτες που ξεκινάνε να υπάρχουν έξω τις ανοιξιάτικες.
1: Και εμείς τα λέμε αύριο, ίδια ώρα, ίδιο μέρος. Πολλά φιλιά.
0: Γεια χαρά.
2: Παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μη ambición σου έχω. Νούκα, φρακάσω. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ραδιο Επιλογές.
2: Tonight.

Του Night Radio Show, εδώ είμαστε λοιπόν σε ένα ξεκίνημα της τρίτης μας εκπομπής, η Τετάρτη Μεσοβδόμαδα, Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και εδώ είμαστε για να περάσουμε και παρέα δύο ώρες με την καλύτερη μουσική, με μουσικές που μας ταξιδεύουν, αλλά και λύνοντας δικά μας προβλήματα. Του Night Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου. Με το Δωρή Φέρι ξεκινήσαμε, είπες, με Πίγκι Ζήνα θα συνεχίσουμε, άμυνα, για όλες τις άμυνες που κρατάμε στα διάφορα πράγματα της καθημερινότητας που μας ταλανίζουν, να το πω πιο σωστά.

Αυτά τα χείλη, αυτός είναι ο Νίκος Απέργης και ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Όταν είμαι καλά μαζί του, ξεχνάω όλα όσα με έχουν ενοχλήσει. Άκου τώρα. Το συναίσθημα καλύπτει πολλά πράγματα. Αλλά τα πραγματικά ζητήματα θα επιστρέψουν όταν επιστρέψει η ένταση. Οπότε δεν είναι το θέμα να καλύπτεις το πρόβλημα. Το θέμα είναι να το λύνεις. Ή το θέμα είναι να καταφέρεις να βρεις τι είναι αυτό που σε ενοχλεί και ή να το συζητήσεις για να το λύσεις ή απλά να πεις στον άλλον άνθρωπο να μην το κάνει αυτό. Ή να δεις το λόγο που συμβαίνει, αν υπάρχει ουσία από πίσω, κατάλαβες. Δεν μ' αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη με άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα ανόητα. Δεν είναι αγάπη αυτό που σου έχουν μάθει.

Όνειρο βαθύ, αυτή είναι η Κλαυδία. Ξεκίνημα δεύτερο ημιώρου, συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Βγαίνω με κάποιον που είναι τέλειος όταν είμαστε μόνοι. Αλλά προς τους φίλους του γίνεται ψυχρός. Γιατί? Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρουν να υποστηρίξουν δημόσια αυτό που νιώθουν ιδιωτικά. Δηλαδή, θέλουν να δείχνουν άνετοι, ανεξάρτητοι, να μην εκτεθούν, αλλά ο άνθρωπος που σε θέλει πραγματικά δεν αλλάζει συμπεριφορά όταν μπαίνει κόσμο στο δωμάτιο. Δεν λέω ρε παιδί μου να κάνει υπερβολές, αλλά πρέπει να νιώθεις ότι είσαι δίπλα του και όχι ότι περισσεύεις με κάποιον τρόπο. Ηλίας Βρετός έρχεται, μάτια μου.

Ολοκαίρινο τραγούδι από τη Μορφούλα, Χαριστία. Του Night Radio Show, εδώ είμαστε, Άλεξ Μπεντούζη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μετά από ένα μεγάλο χωρισμό, φοβάμαι να δεθώ ξανά. Και ας μου αρέσει πολύ αυτός ο άνθρωπος. Ο φόβος μετά από ένα πόνο είναι φυσιολογικός. Το θέμα είναι να μην τιμωρήσω όμως τον καινούργιο άνθρωπο για κάτι που έκανε ένας άλλος. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πέσει με τα μούτρα από την πρώτη μέρα, αλλά ούτε να κρατάς και συνέχεια άμυνες. Γιατί κάποια στιγμή οι άμυνες δεν προστατεύουν μόνο από τον πόνο, προστατεύουν και από την αγάπη. Απόνο για τη συνέχεια, ρεμπέτικο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

δύο επιλογές. Tonight.

Αυτή είναι η Ανδρομάχη, αυτό είναι το Σούσουρο, ξεκίνημα δεύτερης ώρας του Night Radio Show, βράδυ 5η, 7 του Μάη, και είμαστε εδώ στην τελευταία μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα, τσακωνόμαστε συνέχεια για χαζά πράγματα. Σαν ψάχνουμε αφορμή, αυτό σημαίνει ότι τελειώνει? Πολλές φορές ξέρεις, οι χαζοί καυγάδες δεν είναι ποτέ το πραγματικό θέμα. Δηλαδή δεν τσακώνεσαι για το μήνυμα, για την καθυστέρηση, για το ποιος ξέχασε τι. Τσακώνεστε γιατί κάπου υπάρχει ανικανοποίητο παράπονο, κούραση, απόσταση. Δηλαδή το θέμα είναι αν μετά τον καυγά θέλετε ακόμα να πλησιάσετε το ένα στον άλλον ή απλά να κερδίσετε. Δηλαδή εκεί φαίνεται μια σχέση αντέχει. Αναπνοή Ανατολή από Χρυσοραντικάρι.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

Το χατήρι από Δέσσονα Βαντή και Κωνσταντίνο Αργυρό, και ήρθε η ώρα να σε πάω 20 χρόνια πριν. Ήρθε η ώρα να σε πάω σε ένα καλλιτέχνη μεγάλο που του είχε αλλάξει ένα τραγούδι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Τότε είχαν συνεργαστεί συγκεκριμένοι καλλιτέχνες. Μια φορά λοιπόν θα νικήσω. Μια φορά εγώ θα μιλήσω. Μια φορά θα πω σ' αγαπώ. Μια φορά και θα είναι για πάντα. Αυτό από τον μεγάλο Πασχάλη Τερζή.

Όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε με επιπτώσεις από Γιώργο Μαζονάκη, τέταρτο ημίωρο εκπομπής, και εδώ κάνουμε παρέα. Είμαι ερωτευμένη με κάποιον που δεν μου έχει δώσει ποτέ ξεκάθαρη απάντηση για το τι θέλει από μένα. Να περιμένω. Ξέρεις, η ασάφεια είναι και αυτή η απάντηση. Όταν κάποιος θέλει πραγματικά να είναι μαζί σου, μπορεί να φοβηθεί, μπορεί να δυσκολευτεί, αλλά δεν θα σε αφήσει μόνο μας, όταν ξέρω. Δηλαδή, γιατί ξέρει ότι σε χάνει. Δηλαδή, μην επενδύεις όλο την καρδιά σε έναν ανθρώπο που, που σου δίνουν μισή παρουσία. Ο έρωτας θέλει ξεκάθαρο βλέμμα και όχι μόνιμη αναμονή. Δεν ξέρω αν τα καταλαβαίνεις. Αυτός είναι ο Πετρός Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Με Peggy Zina, με άμυνα φτάσαμε στο φινάλι. Αυτό ήταν το Tonight Radio Show και για αυτή την εβδομάδα. Άλκης Πεδρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές της 2 ώρες που περάσανε. Κάπου εδώ θα σας πω καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και εμείς ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα. Καληνύχτα.

0: Ράδιο Επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ασταμάτητη ρυθμή από το ράδιο Επιλογές.

Επιλογές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.